0: break και σταματάς τις επιτυχίες. Πάτα φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες.
1: Φεύγω αλλά κοίτα να σκεπαστείς καλά. Κάνει τόσο

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Αυτό το καλοκαίρι η Διόρυγα Κορίνθου γίνεται ο απόλυτος προορισμός για μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση. Το Corinth Canal Experience Events σας προσκαλεί να ζήσετε δύο μοναδικές εμπειρίες. Το καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας, στα Ίσθμια, με μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και τα Γιάσου Live Sessions με live μουσική και ξεχωριστές βραδιές στο Γιάσου Καφέ δίπλα στη θάλασσα, με θέα τη Διόρυγα. Την 5η, 30 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, ο Θοδωρής Κόνδρας και ο Βασίλης Καρδάρας σας προσκαλούν σε μια μοναδική μουσική βραδιά στο Γιάσου Καφέ με αγαπημένα έντεχνα και λαϊκά τραγούδια. Απολαύστε ζωντανή ελληνική μουσική, δροσερά κοκτέιλς και την ξεχωριστή ατμόσφαιρα της Διόρυγας Κορίνθου. Corinth Canal Experience Events. Ζήστε το καλοκαίρι στη Διόρυγα Κορίνθου.
2: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
2: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
2: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
2: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
2: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
2: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
2: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
2: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
2: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8.
5: www.breakfm.gr.
4: Break FM 100,8.
5: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχίες.

0: προσέχεις, μικρή μου, γιατί μοιάζεις σε μένα. Γιατί μοιάζεις σε μένα.
1: Πάτα φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες.

0: Η ώρα είναι 4. Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Αυτό το καλοκαίρι η Διόρυγα Κορίνθου γίνεται ο απόλυτος προορισμός για μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση. Το Corinth Canal Experience Events σας προσκαλεί να ζήσετε δύο μοναδικές εμπειρίες. Το καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας, στα Ίσθμια, με μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και τα Γιάσου Live Sessions με live μουσική και ξεχωριστές βραδιές στο Γιάσου Καφέ δίπλα στη θάλασσα, με θέα τη Διόρυγα. Την 5η, 30 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, ο Θοδωρής Κόνδρας και ο Βασίλης Καρδάρας σας προσκαλούν σε μια μοναδική μουσική βραδιά στο Γιάσου Καφέ με αγαπημένα έντεχνα και λαϊκά τραγούδια. Απολαύστε ζωντανή ελληνική μουσική, δροσερά κοκτέιλς και την ξεχωριστή ατμόσφαιρα της Διόρυγας Κορίνθου. Corinth Canal Experience Events. Ζήστε το καλοκαίρι στη Διόρυγα Κορίνθου.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.

0: break και σταματάς τις επιτυχίες.
1: Το πιο άνορχο συνέστημα αρνείται να αποδεχτεί πως το παρόν δεν αλλάζει. Υπάρχει ελπίδα ακόμα.

0: Drake και σταματάς τις επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω Break FM του φίλου μου Γιώργου Ναστούλη. Τέλος.

Γύρω στις 6 το πρωί, βρε πως τα φέρνει η ζωή. Συναντηθήκαμε τυχαία μες στο δρόμο. Εσύ με άλλον αγκαλιά, να το γεμίζεις με φιλιά, κι εγώ να στέκομαι και να κοιτώ με πόνο.

0: Η ώρα είναι 5. Ναι, ναι, ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Φέρε πίσω και την πρώτη.
1: Break FM 100,8.
2: Ο άνεμος σε θυμίζει απόψε. Με διαπερνάει και μου αγγίζει. Μετά με αφήνει ψυχρό. Δεν έχει νόημα να γράφω. Δεν θα μ' αγαπήσεις ποτέ.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Αυτό το καλοκαίρι η Διόρυγα Κορίνθου γίνεται ο απόλυτος προορισμός για μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση. Το Corinth Canal Experience Events σας προσκαλεί να ζήσετε δύο μοναδικές εμπειρίες. Το καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας, στα Ίσθμια, με μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και τα Γιάσου Live Sessions με live μουσική και ξεχωριστές βραδιές στο Γιάσου Καφέ δίπλα στη θάλασσα, με θέα τη Διόρυγα. Την 5η, 30 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, ο Θοδωρής Κόνδρας και ο Βασίλης Καρδάρας σας προσκαλούν σε μια μοναδική μουσική βραδιά στο Γιάσου Καφέ με αγαπημένα έντεχνα και λαϊκά τραγούδια. Απολαύστε ζωντανή ελληνική μουσική, δροσερά κοκτέιλς και την ξεχωριστή ατμόσφαιρα της Διόρυγας Κορίνθου. Corinth Canal Experience Events. Ζήστε το καλοκαίρι στη Διόρυγα Κορίνθου.
2: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
2: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
2: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
2: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
2: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
2: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
2: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
2: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
2: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8.
5: www.breakfm.gr.
4: Break FM 100,8.
5: Εδώ ακούτε

0: 100,8. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο. Άλλη μια επιτυχία.
1: Άλλη μια στιγμή break.
0: Άλλη μια στιγμή break. Το νέο ραδιόφωνο στην Κορινθία.

τη μέρα αψυχή σαν πιόνι. Αγνώριστη, αμίλητη, σκληρή και μετακίνητη. Τη δεύτερη μια βόλτα ως το μπαλκόνι. Το πάλεψα, δεν νίκησα. Με μάλωσα, με χτύπησα. Την τρίτη μέρα είπα θα με φτιάξω. Μα όσο κι αν με έτεινα, γυμνή σε όλα έμεινα. Την τέταρτη είχα πείσμα να ξεχάσω. Για λίγο συγκρατήθηκα, μα πάλι σε θυμήθηκα.

0: σε χρειάζομαι.
1: Την πρώτη μέρα με κρύψα στο στρώμα, εγωισμό στα χώματα και τύψεις για παπλώματα. Τη δεύτερη δεν άνοιγε το στόμα, προς γνώση και συμμόρφωση το πήρα πια απόφαση. Την τρίτη μέρα είπα σήκω πάμε, μακριά σου όμως έπεσα, να περπατάω ξέχασα. Την τέταρτη με θύσια ό,τι να'ναι, στην κόλαση που πέρασα ποτέ δεν σε ξεπέρασα.

0: Προσοχή.
1: Άλλη μια επιτυχία.
2: Άλλη μια στιγμή break.
1: Άλλη μια στιγμή break. Το νέο ραδιόφωνο στην Κορινθία.

0: ανάδοση.
1: Το κρεβάτι δρομένο κάθε πρωί, ένα τζιν πεταμένο στα άλλες κράσι, ένας ήλιος που καίει όταν γελάς, το σκοτάδι που πιάνει όταν χαιρέτας εσύ.

0: Η ώρα είναι 6. Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

ραδιοθεραπεία και σήμερα καλώς ήρθατε. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Δύο ολόκληρες ώρες θα είμαστε μαζί με την καλύτερη ελληνική μουσική της πόλης και όχι μόνο.

Πέμπτη σήμερα, 30 Ιουλίου. Τελειώνει ο μήνας. Παιδιά, τελειώσαμε. Ανδρώνικος, Ανδρονίκη, Σίλας και Σιλουανός. Διεθνή ημέρα της Φιλίας και Παγκόσμια ημέρα κατά της εμπορίας των ανθρώπων. Ακούτε τι συζητάμε το 2026. Σαν σήμερα το 1982, ο Υπουργός Πολιτισμού Μελένα Μερκούρη θέλει το θέμα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα στη χώρα μας στη διάσκεψη των Υπουργών Πολιτισμού της UNESCO στο Μεξικό. Σαν σήμερα γεννιέται η Άννα Παναγιωτοπούλου, η Ελληνίδα ηθοποιός, το 1947, ενώ το 1958 γεννιέται η Kate Bush, η Running Up That Wall, Running Up That Building. Kate Bush, γνωστή Άγγλιδα τραγουδίστρια. Όλα αυτά γίνονται το 1958. 50

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε, γι, γράφετε ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Αυτό το καλοκαίρι η Διόρυγα Κορίνθου γίνεται ο απόλυτος προορισμός για μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση. Το Corinth Canal Experience Events σας προσκαλεί να ζήσετε δύο μοναδικές εμπειρίες. Το καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας, στα Ίσθμια, με μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και τα Γιάσου Live Sessions με live μουσική και ξεχωριστές βραδιές στο Γιάσου Καφέ δίπλα στη θάλασσα, με θέα τη Διόρυγα. Την 5η, 30 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, ο Θοδωρής Κόνδρας και ο Βασίλης Καρδάρας σας προσκαλούν σε μια μοναδική μουσική βραδιά στο Γιάσου Καφέ με αγαπημένα έντεχνα και λαϊκά τραγούδια. Απολαύστε ζωντανή ελληνική μουσική, δροσερά κοκτέιλς και την ξεχωριστή ατμόσφαιρα της Διόρυγας Κορίνθου. Corinth Canal Experience Events. Ζήστε το καλοκαίρι στη Διόρυγα Κορίνθου.
2: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
2: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
2: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
2: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
2: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
2: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
2: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
2: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
2: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8.
5: www.breakfm.gr.
4: Break FM 100,8.
5: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχία.

βγήκαν οι βάσεις για τους μαθητές για το 2026. Το τμήμα που θα δεχτεί μόνο 4 φοιτητές. Υπάρχει τέτοιο τμήμα. Σε ένα τμήμα στην Σάμο, μια κατάσταση που γύρει ερωτήματα για το μέλλον των περιφερειακών σχολών. Νέο αρνητικό ρεκόρ φαίνεται να σημειώνεται φέτος στη σχολή της Σάμου μετά την ανακοίνωση των βάσεων. Το συγκεκριμένο τμήμα αναμένεται να ξεκινήσει την ακαδημαϊκή χρονιά μόλις με 4 εισακταίους, γεγονός που προκαλεί έντονη ανησυχία για τη βιωσιμότητά του. Πρόκειται για το τμήμα μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο Καρλόβαση, το οποίο φέρνει στο επίκεντρο της συζήτησης τις χρόνιες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα περιφερειακά τμήματα της χώρας. Και η αλήθεια είναι ότι υπήρξε κάποτε μια προσπάθεια ανεξαρτήτου κομμάτων να πάνε τα πανεπιστήμια να αποκεντρωθούν, ρε παιδί μου, να πάνε σε πιο μικρές πόλεις, σε αυτά, για να δώσουν ζωή, όπως ήδη έχει ξέρω εγώ, στην Κομωτινή, έχει στην Ξάνθη, έχει στην Καβάλα, έχει στα Μουδανιά της Χαλκιδικής κάποιες σχολές. Λοιπόν, όμως. Αυτά πρέπει να υπάρχει και μια ροή, ρε παιδιά. Δηλαδή δεν μπορούν να γίνουν τα πράγματα όπως τα φανταζόμαστε. Θέλει λίγο μέρημνα.

0: Γυρνούσαν στην Ελλάδα για διακοπές και αυτός την ξυλοφόρτωνε. Συνελήφθη ο 32χρονος στο Ηράκλειο. Τι γίνεται? Τι γίνεται? Ο 32χρονος που είχε έρθει για διακοπές στην Ελλάδα με τη συνομήλικη σύντροφό του φέρεται να την ξυλοκόπησε σε ξενοδοχείο της Χερσονήσου. Τα ξημερώματα της Κυριακής που μας πέρασε. Όπως κατήγγειλε η γυναίκα στις αρχές, ο 32χρονος φέρεται να τις επιτίθεται και για τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας όπου παραθέριζαν. Το συλλάβανε. Ρε, εσείς έχετε χαζέψει. Βγάζετε τι νεύρα στις γυναίκες. Είστε τραλοί. Τι γίνεται? Κάτι δεν πάει καλά. Θα τα κάνετε αυτά στις μάνες σας ή στις αδερφές σας? Τώρα θα μου πεις, μπορεί και να τα κάνανε. Τι σημασία έχει? Αλλά ξέρω εγώ, είναι λίγο τα πράγματα. Δεν μου κάθεται.
1: Δεν μ' αφορά πώς τα περνάς.

Με αυτά και με αυτά θα είσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας για σήμερα. Μείνετε εδώ, Ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Έχουμε ακόμη 60 λεπτά εξαιρετικής και πολύ ενδιαφέρουσας εκπομπής.

0: Η ώρα είναι 7. Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

Καλώς ήρθατε ή καλώς μείνατε στο δεύτερο μέρος της ραδιοθεραπείας. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. 60 λεπτά λιγότερο έχουμε στην διάθεσή μας με πολύ καλή ελληνική μουσική αλλά και αρκετά εύστοχα σχόλια τα οποία θα σας κρατήσουν σε εγρήγορση και θα σας προβληματίσουν.

Βλέπω μια φωτογραφία από την γέφυρα του Παλαιοπύργου, η οποία κρέμεται, αλλά χρησιμοποιείται ακόμα καθημερινά. Η γέφυρα, αυτό το γεφυράκι, περνάει πάνω από ένα παραπόταμο, από ένα κομμάτι γης, το οποίο είναι γεμάτο νερό. Έχει σπάσει η γέφυρα δεξιά-αριστερά και έχει κάνει ένα νι. Λοιπόν, όμως, ενώ είναι σπασμένη η γέφυρα σε τρία σημεία, δηλαδή στις δύο άκρες και στη μέση, για να δημιουργήσει αυτή τη γωνία, τα αυτοκίνητα περνάνε από πάνω κανονικά. Έχετε δει εκτός κυκλοφορίας αυτοκίνητα, αγροτικά, τρακτέρ, εξακολουθούν να τη διασχίζουν με κίνδυνο να γκρεμιστεί εντελώς και να βρεθεί στον πάτο αυτού του υδάτινου, έτσι, της υδάτινης περιοχής, χωρίς να ξέρουμε και τι βάθος έχει αυτό τώρα, τουλάχιστον από τη φωτογραφία. Έχει τεθεί εκτός κυκλοφορίας εδώ και αρκετό καιρό, εδώ και 3 χρόνια. Στη Λάρισα παραμένει καταστραμμένη και μισοβυθισμένη στον Ποινιό. Όμως ο κόσμος περνάει από εκεί, διότι αν δεν περάσει από εκεί θα πρέπει να κάνει 30 χιλιόμετρα. Είναι σαν το γεφύρι στον Πλατανιά που είχε ο Μαυρογιαλούρος. Είναι ακριβώς η ίδια περίπτωση.

Από τις 3 Αυγούστου οι παλιές μπλε ταυτότητες πάβουν να ισχύουν ως ταξιδιωτικά έγγραφα, ενώ η παράταση χρήσης τους για ηλεκτρονικές διαδικασίες φτάνει ως τον Σεπτέμβριο του 27. Τι σημαίνει τώρα αυτό? Αν εμείς οι παλαιοί που είχαμε την παλιά ταυτότητα, αυτήν την μπλε, που βέβαια βγήκε κάποια στιγμή το Συμβούλιο της Επικρατείας και είπε όχι, είναι, αποδεικνύει και αυτό την ταυτότητά σου, οπότε δεν υπάρχει λόγος να αλλάξει ταυτότητα. Όμως ήρθαν οι νόμοι να αλλάξουν και λένε ότι δεν ισχύει πια ως έγγραφο επιβεβαίωσης. Οι παλιές ταυτότητες δεν διαθέτουν την μηχανικώς αναγνωρίσιμη ζώνη που απαιτείται για το διεθνή έλεγχο, το τσιπάκι δηλαδή. Όσοι δεν έχουν ακόμη εκδώσει νέα ταυτότητα και επιθυμούν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν το διαβατήριό τους. Η παράταση που δόθηκε, τι καλύπτει? Με υπουργική απόφαση δόθηκε μια παράταση για περιορισμένη χρήση των παλιών ταυτοτήτων ως τις 25 Σεπτεμβρίου του 2027, λόγω καθυστερήσεων που έχουν καταγραφεί στην έκδοση των νέων δελτίων. Η παράταση, ωστόσο, δεν αποκαθιστά την πλήρη ισχύ του. Συγκεκριμένα, οι παλιές ταυτότητες θα συνεχίσουν να γίνονται δεκτές μόνο σε συγκεκριμένες ηλεκτρονικές διαδικασίες εξ αποστάσεως ταυτοποίησης και όχι ως γενικό αποδεικτικό ταυτότητας ή ταξιδιωτικό έγγραφο. Αυτά να τα ξέρετε όσοι ειδικά ετοιμάζεστε να ταξιδέψετε μετά τις 3 Αυγούστου και έχετε την παλιά μπλε ταυτότητα.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Αυτό το καλοκαίρι η Διόρυγα Κορίνθου γίνεται ο απόλυτος προορισμός για μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση. Το Corinth Canal Experience Events σας προσκαλεί να ζήσετε δύο μοναδικές εμπειρίες. Το καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας, στα Ίσθμια, με μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και τα Γιάσου Live Sessions με live μουσική και ξεχωριστές βραδιές στο Γιάσου Καφέ δίπλα στη θάλασσα, με θέα τη Διόρυγα. Την 5η, 30 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, ο Θοδωρής Κόνδρας και ο Βασίλης Καρδάρας σας προσκαλούν σε μια μοναδική μουσική βραδιά στο Γιάσου Καφέ με αγαπημένα έντεχνα και λαϊκά τραγούδια. Απολαύστε ζωντανή ελληνική μουσική, δροσερά κοκτέιλς και την ξεχωριστή ατμόσφαιρα της Διόρυγας Κορίνθου. Corinth Canal Experience Events. Ζήστε το καλοκαίρι στη Διόρυγα Κορίνθου.
2: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο ηλεκτρονικού τύπου.
2: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
2: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
2: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
2: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
2: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
2: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
2: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
2: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8.
5: www.breakfm.gr.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Για δύο ολόκληρες ώρες ήταν κοντά σας ο Μανώλης Ευστρατιάδης με εκπληκτική ελληνική μουσική, αλλά βέβαια και τα καλύτερα, τα πιο έξυπνα και εύστοχα σχόλια. Μείνετε εδώ. Η καλύτερη μουσική της πόλης συνεχίζει στον αγαπημένο σταθμό. Μαζί πάλι αύριο την ίδια ώρα.

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη, και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: FM.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Σούπι να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκπτώσεις για να βρεις.
3: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
2: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκπτώσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
3: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
2: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκπτώσεις του καλοκαιριού.
0: Όλα στο Mare West.
4: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
5: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.
6: Hey!

Εδώ λοιπόν είμαστε και σήμερα. Καλημέρα σας. Α, την ακούω καλύτερα τη φωνή μου σήμερα. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι είμαι εγώ. Αφού ούτε εγώ ίδιος δεν καταλαβαίνω τον εαυτό μου. Φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε αυτή την ώρα, όπου, μα όπου, μα όπου, λέω και αν φτάνει το σήμα του Break FM στους 100,8. Και ναι, ναι, ναι, πιστέψτε με, το σήμα του Break FM ακούγεται παντού. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα. Καλώς ήρθατε στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια.

από την πύλη της βορειοανατολικής Πελοποννήσου. Τα παράλια του Κορινθιακού με τις καταπληκτικές, μαγευτικές αλλά και πανέμορφες παραλίες, όπως είναι η παραλία του Λουτρακίου μας με τη μαγική θέα στον Κορινθιακό.

και το στολίδι της παραλίας μας, το Μαϊστράλι. Πρεσβευτής της παραλίας, του Λουτρακίου και της Κορινθίας γενικότερα. Την πόλη του Αποστόλου των Εθνών Παύλου. Και το πιο ψηλό σημείο της Κορίνθου με την πολύ καλή θέα. Τους 100,8 των Break FM και τον Γιώργο Ναστούλη. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Ακρόπολης Ράλι. Καλή σας μέρα. Για πάμε λοιπόν φίλες και φίλοι, φίλες ακροάτρες, φίλοι ακροατές, να ξεκινήσουμε και σήμερα την ημέρα μας όσο πιο ευχάριστα γίνεται. Εσείς εκεί στα ραδιοφωνάκια σας, εσείς εκεί στους υπολογιστές σας, εσείς εκεί που άλλο. Εκεί, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν φθάνει το σήμα του Break FM, εμείς, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, που άλλο. Εδώ, πίσω από αυτό το μικρόφωνο και σήμερα κοντά σας.

Καλημέρα σε όλες και όλους εσάς. Όπου και αν βρίσκεστε λοιπόν. Από όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν φτάνει το σήμα του Break FM. Και εμείς αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι που αλλού, εδώ, πίσω από αυτό το μικρόφωνο και σήμερα κοντά σας. Ναι, ναι, ναι. Καλά άκουσα. Α, και σήμερα το κάψουμε, κύριε Στέφανε. Γιατί, εντάξει, έχει ανοίξει λίγο η φωνή. Νομίζω ότι θα πάμε μέχρι τις 11. Θα προσπαθήσουμε τουλάχιστον να πάμε μέχρι τις 11.

Σήμερα είναι των Αγίων Σύλλα. Σιλουανού, του Επενετού, Κρίσκης και Ανδρονίκου των Αποστόλων, παρακαλώ. Τι σημαίνει αυτό, τι γιορτάζει σήμερα ο Ανδρονίκος, η Ανδρονίκη, ο Σιλουανός, η Σιλουανή, η Σιλουάνα. Α, είναι πολλές, είναι η Σιλουάνα με ένα νι και με δύο νι. Ή όχι, όχι, όχι, είναι Σιλουάνα και Σιλουανία. Πάρα πολύ. Πρώτη φορά τα ακούω αυτά ονόματα. Εντάξει, ο Ανδρόνικος και η Ανδρονίκη τα ξέρουμε. Ο Κρίσκης, ο Επενετός και Επενετή, παρακαλώ. Αυτή γιορτάζω σήμερα.

Να πούμε λοιπόν ότι η ανατολή του ηλίου σήμερα έγινε στις 6 και 25 πρώτα λεπτά, ενώ η δύση του ηλίου είναι για τις 8 και 36. Διάρκεια της ημέρας και σήμερα πάνω από 14 ώρες και πιο συγκεκριμένα 14 ώρες και 10 λεπτά.

σήμερα είναι Διεθνής ημέρα φιλίας και Παγκόσμια ημέρα κατά της εμπορίας των ανθρώπων, παρακαλώ. Σύμφωνα με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Διεθνής ημέρα φιλίας λοιπόν προωθεί τη φιλία ανάμεσα σε λαούς, χώρες και πολιτισμούς και Παγκόσμια ημέρα κατά της εμπορίας των ανθρώπων ευαισθητοποιεί το κοινό για τα θύματα του τράφικινγκ και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ωραία.

Ο φίλος μας ο Τζίπαπ είναι πρωινός, πρωινός και σήμερα κοντά μας. Καλημέρα, Γιώργαρα. Καλημέρα, καλή Πέμπτη μας λέει. Φρόντισε η κάθε σελίδα της ζωής σου να είναι γεμάτη με αγάπη, όνειρα, ελπίδες, ευτυχία και καλούς ανθρώπους. Ωραία συμβουλή, ρε μεγάλε. Ωραίος. Καλημέρα, Γιώργαρα, καλημέρα. Καλημέρα στο συνεργείο Φανοπείο Duo Τζίπαπ. Εκεί στο πεδίο βολής. Καλημέρα μας και τις ευχές μας.

Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγουδάκι έτσι καλοκαιρινό για να μπούμε λίγο στο πνεύμα, να μπούμε λίγο στη ροή της εκπομπής και μετά επιστρέφουμε πάλι εδώ να ανοίξει και σιγά σιγά η φωνή με τις υπόλοιπες καλημέρες σας.

Λοιπόν, να καλημερίσουμε και το φίλο μας το Δημητράκη τον Κομνηνό, που είναι και σήμερα εδώ ο Δημητράκης. Γεια σου, Μητσάρα. Α, ωραία, καλημέρα μας έχει στείλει σήμερα. Με ένα μπουκέτο τριαντάφυλλα, πολύχρωμα παρακαλώ. Και κίτρινα και κόκκινα. Μια καλημέρα είναι αρκετή για να γεμίσει η ψυχή με ελπίδα. Χαρούμενη Πέμπτη. Ναι, Δημητράκη, καλά είναι τα λουδάκια, αλλά και αυτή που τα κρατάει όμως, ε. Εντάξει, δίνει περισσότερη έμφαση στα λουλούδια. Είναι λουλούδι να κρατάει λουλούδια τώρα, τι

Ωραία, ωραία. Λοιπόν, να καλημερίσουμε και το φίλο μας το Δημητράκη τον Κομνηνό, που είναι και σήμερα εδώ ο Δημητράκης. Γεια σου, Μητσάρα. Α, ωραία, καλημέρα μας έχει στείλει σήμερα. Με ένα μπουκέτο τριαντάφυλλα, πολύχρωμα παρακαλώ. Και κίτρινα και κόκκινα. Μια καλημέρα είναι αρκετή για να γεμίσει η ψυχή με ελπίδα. Χαρούμενη Πέμπτη. Ναι, Δημητράκη, καλά είναι τα λουδάκια, αλλά και αυτή που τα κρατάει όμως, ε. Εντάξει, δίνει περισσότερη έμφαση στα λουλούδια.

Ωραία, ωραία. Λοιπόν, να καλημερίσουμε και το φίλο μας το Δημητράκη τον Κομνηνό, που είναι και σήμερα εδώ ο Δημητράκης. Γεια σου, Μητσάρα. Α, ωραία, καλημέρα μας έχει στείλει σήμερα. Με ένα μπουκέτο τριαντάφυλλα, πολύχρωμα παρακαλώ. Και κίτρινα και κόκκινα. Μια καλημέρα είναι αρκετή για να γεμίσει η ψυχή με ελπίδα. Χαρούμενη Πέμπτη. Ναι, Δημητράκη, καλά είναι τα λουδάκια, αλλά και αυτή που τα κρατάει όμως, ε. Εντάξει, δίνει περισσότερη έμφαση στα λουλούδια. Είναι λουλούδι να κρατάει λουλούδια τώρα, τι λέμε. Γι' αυτό λέω. Καλημέρα, Δημητράκη, καλημέρα. Να καλημερίσουμε και σήμερα το φίλο μας τον Γιώργο από το Φρόνο Εξαμιλίου που είναι κοντά μας. Καλημέρα, Γιωργάρα. Γεια σας, Δημήτρη Γιωργάρας. Καλημέρα, φίλε Γιώργο. Καλημέρα σε όλους. Καλή εκπομπή να έχεις. Την καλημέρα μου στο φίλο τον Χρήστο, λέει ο Γιώργος. Καλημέρα, Γιώργα, ρε, καλημέρα. Καλημέρα σε όλο το Δήμο και στο Φούρνο. Στο Δημήτρη, στον κύριο Αντώνη, στην κυρία Αντίνα. Και το πιάσαμε το υπονοούμενο. Ο Χστάρας είναι πάλι εδώ, ε. Λοιπόν, καλημέρα και από εμάς το φίλο μας το Χστάρα με τα Super Donuts. Αλλά και τον Γιώργο που κάπου θα μας κρυφακούει μέσω ίντερνετ. Δεν μπορεί. Καλημέρα και στο φίλο μας το Χριστάρα από την Πιάτσα Ταξί Κορίνθο, που είναι και σήμερα κοντά μας. Όπως κάθε πρωί λοιπόν, εδώ συνεπείς στο ραντεβού μας ο Χρήστος συνδυάζει τον πρωινό του καφέ με τον Break FM και με τις κούρσες του, για να ακούνε και οι πελάτες του Break FM.

0: FM.
1: Αυτό το καλοκαίρι η Διόρυγα Κορίνθου γίνεται ο απόλυτος προορισμός για μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση. Το Corinth Canal Experience Events σας προσκαλεί να ζήσετε δύο μοναδικές εμπειρίες. Το καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας, στα Ίσθμια, με μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και τα Γεια Σου Live Sessions με live μουσική και ξεχωριστές βραδιές στο Γεια Σου Καφέ δίπλα στη θάλασσα, με θέα τη Διόρυγα. Την 5η, 30 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, ο Θοδωρής Κόνδρας και ο Βασίλης Καρδάρας σας προσκαλούν σε μια μοναδική μουσική βραδιά στο Γεια Σου Καφέ με αγαπημένα έντεχνα και λαϊκά τραγούδια. Απολαύστε ζωντανή ελληνική μουσική, δροσερά κοκτέιλς και την ξεχωριστή ατμόσφαιρα της Διόρυγας Κορίνθου. Corinth Canal Experience Events. Ζήστε το καλοκαίρι στη Διόρυγα Κορίνθου.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
4: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
5: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
4: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα. Από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
5: Αποκλειστικά θέματα,
4: ρεπορτάζ,
5: συνεντεύξεις,
4: εκδηλώσεις,
5: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
4: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
5: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
4: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
5: corinthosnews.com.
4: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
5: Συνεχίζουμε.
4: Πρώτοι στην ενημέρωση.
5: Πιο δυνατά.
4: Πιο αξιόπιστα.
5: Πιο μπροστά.
6: Καλημέρα σε όλες και όλους.
7: Καλημέρα στη μεγαλύτερη.

Ωραία, ωραία. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Να και η Αγγελική εδώ και σήμερα. Καλημέρα σε όλη την παρέα Αγγελική 2. Μας έχει στείλει και αυτή ένα μπουκέτο τριαντάφυλλα με δύο καφέδες ελληνικούς κόβω. Παγκόσμια μέρα φιλίας 30 Ιούλιου. Αλήθεια λες τώρα? Φιλία ανυπέρβλητη αξία και παρουσία ζωής και ψυχής. Α, ωραία. Α, λοιπόν αυτό το ξέραμε γιατί. Μας πέρασε παρατήρητο. Να πούμε μια καλημέρα εσάς που είστε στους δρόμους αυτή την ώρα. Για προσέξτε λίγο. Και ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Τώρα θα μου πείτε ρε Γιώργο, μόνο τους καλοκαιρινούς μήνες? Εντάξει, συμφωνώ. Όλο τον χρόνο, κάθε φορά που πιάνουμε τιμόνι, θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Αλλά ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες όμως, λίγο η ζέστη, λίγο το μυαλό μας είναι κουκουρούκου και πάει αλλού.

καλημερίσουμε και το φίλο μας το Γιάννη τον Αγγέλου με το Σέτρα του. Καλημέρα Γιαννάκη. Και όχι μόνο. Και τον ιό τον Αγγέλου. Το Χρήστο με το Mercedes Turismo. Γενικότερα λοιπόν σε εσάς που είστε στους δρόμους αυτή την ώρα, προσέξτε, γιατί οι δρόμοι μας κρύβουν πολλές παγίδες. Θα πρέπει καμιά φορά να μας δείτε προσεκτική, ακόμα και για τους άλλους, έτσι, όχι μόνο για μας. Γιαννάκης εδώ στον δρόμο. Καλημέρα από Άγιο Γεώργιο Φενέου, λέει σήμερα ο Γιαννάκης. Με το Σέτρα του, να το βλέπω, το ΙΤΑ, ΙΤΑ. Το ΙΤΑ, ότι γράφεται το ΙΤΑ με ΙΟΤΑ, πρώτη φορά το βλέπω. Άρε Γιάννη, όλο πρωτοτυπίες μας.

λοιπόν τώρα. Ημέρα πένθους η σημερινή, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι. Τρεις πυροσβέστες έχασαν χθες τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος. Για να δούμε τι λέει το πυροσβεστικό σώμα, η ανακοίνωση του πυροσβεστικού σώματος. Σήμερα μια εξαιρετικά δύσκολη μέρα για το πυροσβεστικό σώμα. Κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης της αγροτοδασικής πυρκαγιάς στην περιοχή Κρία Βρύση Ρεθύμνου, έχασαν τη ζωή τους δύο πυροσβέστες. Έπεσαν ηρωικά στο βωμό του καθήκοντος για τη διαφύλαξη της ζωής και των αγαθών των πολιτών αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος. Η φυσική ηγεσία του πυροσβεστικού σώματος εκφράζει τη βαθιά της θλίψη και τα ειλικρινή της συλληπιτήρια στις οικογένειες και τους οικείους των εκλειπώντων συνάδελφων. Αυτή η ανακοίνωση στις 5:22. Και πριν στεγνώ στο μελάνι, 2,5 ώρες αργότερα στις 8:05. Νέα ανακοίνωση του πυροσβεστικού σώματος για το θάνατο πυροσβέστη εν ώρα καθήκοντος. Κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης στον Αγερανό Γηθίου, εντοπίστηκε χωρίς αισθήσεις του και εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς ένας πυροσβέστης. Αφού παρελήφθη από τον ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Η φυσική ηγεσία του πυροσβεστικού σώματος εκφράζει την βαθιά της θλίψη και τα ειλικρινή της συλληπιτήρια στην οικογένεια, τους οικείους, το εκλειπώντο συνάδελφου μας, λέει ανακοίνωση. Τώρα στη συνέχεια είχαμε βροχή από ανακοινώσεις από τον πολιτικό κόσμο, τους φορείς. Ανακοίνωση από τον Πρωθυπουργό, ανακοίνωση από τον Περιφερειακό Πελοποννήσου. Εκφράζουν βέβαια τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια των τριών πυροσβεστών.

και ο Παναγιώτης Αγγελάρης εδώ με τις μεγάλες ώρες. Καλημέρα Μορφόπεδο, καλημέρα και ο Στασούλη μας. Καλημέρα Παναγιώτη. Καλώς ήρθες φιλαράκο μου και σήμερα. Καλή δύναμη. Ο Στασούλης τίποτα φάτος σήμερα. Μου μυρίζει κοπάνα. Τι λες? Λοιπόν, για πάμε σε ένα καλοκαιρινό τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Καιρό θα κάνει σήμερα.

Πολύ θυελώδεις άνεμοι νέων τις πρωινές ώρες σήμερα 5η 30 Ιουλίου στο Αιγαίο και στην Κρήτη. Μπράβο. Έθριος καιρός. Μικρή περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας στα ανατολικά και νότια. Άνεμοι έως 6 με 7 μποφόρ και τοπικά έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Και αναλυτικά για σήμερα 5η 30 Ιουλίου αναμένεται έθριος γενικά καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 15 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 15 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο από 17 έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλία από 15 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Στα υπόλοιπα περιοδικά από 15 έως 39 βαθμούς Κελσίου, παρακαλώ. Στην Κρήτη από 16 έως 27 με 29 βαθμούς Κελσίου, μπράβο. Στα νότια του νησιού έως 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Στα Επτάνησα από 21 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Και στα υπόλοιπα νησιωτικά τέτοιματα του Αιγαίου από 19 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 6 με 7 μποφόρ και τοπικά στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο έως 8 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 3 με 4 μποφόρ και πρόσχερα σε αιτήματα του κεντρικού και νοτιού Αιγαίου έως 5 μποφόρ. Στο Πατραϊκό οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές βορειοανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις έως 4 με 5 μποφόρ. Αυτά λοιπόν φίλες και φίλοι τα γενικά χαρακτηριστικά του καιρού. Θα πάμε στα τραγουδάκι φυσικά και θα επιστρέψουμε με τις θερμοκρασίες μας. Λοιπόν και επειδή ο Σακελάρης παραπονιέται, Σακελάρη πάρε να σταμάτη γονίδι.

Ωραία, ωραία. Επιστρέψαμε. Όχι, για να μην λες σακελάρι και μένεις και με το παράπονο. Σήμερα που λείπει ο Τασούλης, το άκουσα το τραγουδάκι σου. Άμα. Να και ο κύριος Θωμάς εδώ. Καλημέρα μας Γιώργο και σε όλους τους ακροατές του Break FM και στο Κώστα το Πατριωτάκι μου στο Μαϊστράλι. Το Θωμά είσαι σπίτι, νομίζω πάει. Πρόσεχε τη μοναδική φωνή σου, λέει. Προσέχω κύριε Θωμά, αλλά γλωσσοφαΐα, τι να κάνω τώρα. Δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά. Κι αν προσέχω, δεν πίνω κρύο νερό ποτέ μου. Πάντα μισό-μισό. Το καλοκαίρι, για το χειμώνα πίνω μόνο ζεστό. Και πολλές φορές πίνω μόνο ζεστό για το καλοκαίρι.

Τώρα. Ναι, θα προλάβουμε να πούμε τις θερμοκρασίες και αυτό. Πάμε στον καιρό κατευθείαν. Ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε όχι στο νερό, σε τραγούδι. Θα πάμε σε τραγούδι, στην ώρα, σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά εδώ. Μείνετε συντονισμένοι, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι. Επιστρέφουμε σε λίγο στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Λοιπόν, ο κύριος Θωμάς διάλεξε άλλο, αλλά εγώ διάλεξα άλλο να το αφιερώσω. Κύριε Θωμά, για τη γαλιάντρα σου που της αρέσει ο Γιαννάκης. Έτσι, ένα επίκαιρο τραγούδι, για άκου το. Θα το χορέψει όμως, άμα δεν το χορέψει, τι λέω, μήνυμα να το κόψω. Α, όλα και όλα. Τι σημασία για να είναι πρωί, δεν κατάλαβα. Το Γιαννάκη το χορεύεις 24 ώρες, 24 ώρες. Λοιπόν, για πάμε για τον κύριο Θωμά και τη γαλιάντρα του. Εξαιρετικά.

0: FM.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Σούπι να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκπτώσεις για να βρεις.
3: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
2: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκπτώσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
3: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
2: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκπτώσεις του καλοκαιριού.
4: Όλα στο Mare West.
5: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
6: Επειδή τα όνειρα φτιάχνονται με σωστά υλικά, εμείς ξεκινάμε την επιτυχημένη συνταγή με μεγάλες εκπτώσεις.
7: 75 χρόνια κόσμημα ελευθερίου. Γιορτάζουμε πάνω από 7 δεκαετίες την τέχνη του κοσμήματος και σας χαρίζουμε ασυναγώνιστες τιμές.
6: Ελάτε τώρα στο φυσικό μας κατάστημα. Ανακαλύψτε υπέροχα κομμάτια σε τιμές χαμηλότερες και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ελευθεριουonline.gr.
7: Έξτρα προσφορές και εκπτώσεις σας περιμένουν. Ενημερωθείτε τώρα.
6: Κόσμημα ελευθερίου. Εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.
8: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
9: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
8: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
9: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
8: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
9: Το στέκι της Πέγκης.
8: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
9: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
10: Έχεις επιχείρηση, γραφείο, ξενοδοχείο? Στον Οικονόμου έχουμε λύσεις για όλους. Τώρα, με εγγραφή στο B2B, έχεις τιμές χονδρικής σε γραφική ύλη, τεχνολογία και χαρτοπολείο και με παράδοση στην πόρτα σου.
11: Τώρα και έπιπλα. Οικονομικά στις τιμές, Οικονόμου στην ποιότητα. Μεγάλη ποικιλία, πολύ χαμηλές τιμές.
10: www.οικονόμου-shop.gr. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
12: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
13: Τότε έλα στο Mega Expert.
12: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
13: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
12: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
13: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter με φίλτρο ιονιστή για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
14: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76-302.
12: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
15: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
16: Ναι!
0: Σουβλάκι θέλω.
3: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
0: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα.
3: Το έχω πάλι. Saint Angus.
0: Ή μήπως μπέργκερ τελικά.
3: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
0: Τελικά λέω σαλάτα.
3: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
0: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη. Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
3: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
15: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

Με αυτά και με αυτά λοιπόν επιστρέψαμε, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, επιστρέψαμε εδώ στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Να καλημερίσουμε και να καλωσορίσουμε εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά και μπήκατε στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε.

Γιώργο, και να θέλω, λέει, να με ξεχάσει δεν γίνεται, είμαι μοναδικός. Ναι, ναι, έτσι κύριε Θωμά. Καλά τα λες, καλά τα λες, συμφωνώ μαζί σου. Βεβαίως, βεβαίως, συμφωνώ μαζί σου.

και μίλησε για ποδόσφαιρο, να πω ότι χθες είδα κάποια στιγμιότυπα της ΑΕΚ με μια ομάδα, κάπου ένα φιλικό ήταν μάλλον από ό,τι κατάλαβα. Δεν ήταν εδώ στην Ελλάδα, εκτός έδρας ήταν. Έχασε η ΑΕΚ 2-1. Με αποτέλεσμα αυτή η αντίπαλη της ΑΕΚ να είχαν ρεστάλ χαμένων ευκαιριών, παρακαλώ. Το τι ευκαιρίες χάσανε. Πρέπει να συναγωνιζόταν ο ένας με τον άλλον, ποιος θα χάσει τα περισσότερα γκολ. Τελικά κερδίσανε μόνο 2-1. Λέω τώρα εγώ. Θα μ' ακούει τώρα ο κάπτεν και θα λέει μόνο για την ΑΕΚ, για τον Ολυμπιακό και τις τριάρες που έφαγε στα φιλικά, δεν λες τίποτα. Τι να πω ρε φίλε, τι να πω.

γέλια και για κλάματα. Εντάξει, υποτίθεται έχει άλλο τώρα γιατί. Ναι, έχει άλλο λέει γιατί φτιάχνει την ομάδα και δεν έχει τελειώσει τις μεταγραφές. Γιατί με αυτός που είχε δεν μπορεί να κερδίσει. Εντάξει, εγώ είδα πολλά στραβά μες στον αγώνα, αλλά τέλος πάντων δεν είναι τώρα στα φιλικά. Μην τα επισημαίνουμε. Τα κρατάμε για τους επίσημους αγώνες. Την κριτική. Ναι, τι. Έτσι δεν είναι, κύριε Κώστα. Τι προπονητές και κερκίδας είμαστε.

Να πάμε στο τραγουδάκι να ακούσουμε αυτό το κύριο Θωμά. Α, να δω τι λέει ο κύριος Κώστας. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα στο Θωμά και σε όλους. Καλημέρα κύριε Κώστα, καλημέρα, καλώς ήρθες. Και από το υπέροχο Μαϊστράλι μας. Όλα τα υπέροχα μαζί. Λοιπόν, ωραία, πάμε να ακούσουμε το τραγούδι αυτό που έχει διαλέξει ο κύριος Θωμάς και επιστρέφουμε με τις θερμοκρασίες.

Ωραία, ωραία. Κύριε Θωμά, αν είσαι σπίτι, σε παίρνω και μιλάει. Πού μιλάς με το αεροδρόμιο, για να κλείσει εισιτήρια, πάμε Χαβάη. Λοιπόν, άκου τώρα. Λέω καλύτερα να πάμε για Χαβάη. Αν είσαι σπίτι, να περάσω, να σε πάρω να πάμε Μαϊστράλη. Καλύτερα. Καλύτερα θα περάσουμε, που σου λέω. Και θα φάμε και καλά. Άντε, και πήγαμε στη Χαβάη. Πού θα φάμε εκεί? Θα ξέρεις εστιατόρια καλά όλα. Και αν πάθουμε τίποτα δηλητηρίας από καμιά σαλμονέλα, πού να τρέχουμε στα νοσοκομεία εκεί στη Χαβάη? Και δεν ξέρουμε και τη γλώσσα. Άρα δεν είναι καλύτερα να μείνουμε εδώ στο Μαϊστράλι? Και άντε και θα καταφέρουμε και εκεί πέρα να επιβιώσουμε. Για σκέψου να πάμε στο αεροδρόμιο, να περιμένουμε στην ουρά τόσες ώρες και στο τέλος να χάσουμε και το αεροπλάνο. Για σκέψου ταλαιπωρία. Θες κι άλλο, κάτσε να σου πω και το άλλο. Και άντε και πήγαμε στο αεροπλάνο, καταφέραμε. Και αν γίνει μπέρδεμα και οι βαλίτσες αντί να πάνε στη Χαβάη πάνε σε Ιχέλες για να βρουν το Σταύρο, τι γίνεται? Γι' αυτό σου λέω, Θωμά, αν είσαι σπίτι, ετοιμάσου να πάμε Μαϊστράλι.

0: Να και ο Πάρης εδώ, ο φίλος μας. Ο DJ Πάρης. Κάτσε, μας έχει στείλει ηχητικό για να δούμε.
1: Μέρα στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα του νομού Κορινθίας και όχι μόνο. Καλημέρα στην πιο σεξι ραδιοφωνική φωνή. Στον ένα, στον επανάλητο, στον μοναδικό, στον αδευτέρο, το Γιώργο Ναστούλη.
0: Μίλησε γιατί πάρει, γιατί δεν ακούς τη φωνή μου. Λοιπόν. Προγείξα, δεν μας ακούει κανείς, βλέπεις. Μόνο 99% που μας ακούγανε, μας ακούνε. Αυτό το 1% που έφυγε, έφυγε από τη φωνή. Σου λέει, δεν είναι ο Γιώργος αυτός. Αφού μέχρι και ο Μάριος το είπε αυτό, θυμάσαι. Δεν κατάλαβα ότι είμαι εγώ. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο, στο Φρούντα στα Ξαμίλια. Και σε όσους ακούνε Break FM. Το σούπερ ραδιοφωνικό σταθμό, λέει, Break FM.

Αυτά λοιπόν που λέτε με τα καλοκαίρια. Ναι, ναι. I'm not strong anymore. I used to be in a world.

so deep. Ωραία, αφού δεν προλαβαίνουμε, πάμε σε ένα ακόμα τραγουδάκι. Θα πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και θα επιστρέψουμε μετά τα αποδυτήρια να δούμε το καιρό μας. Τις θερμοκρασίες μάλλον για το

0: Αυτά λοιπόν που λέτε με τα καλοκαίρια.
1: So
0: ναι, ναι.
1: I'm not strong anymore. I used to be in a world.

0: so deep. Ωραία, αφού δεν προλαβαίνουμε, πάμε σε ένα ακόμα τραγουδάκι. Θα πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και θα επιστρέψουμε μετά τα αποδυτήρια να δούμε το καιρό μας. Τις θερμοκρασίες μάλλον, για το γενικά τον καιρό τον είδαμε. Και επειδή βρισκόμαστε στο καλοκαιράκι μας, για πάμε.
1: Σαν παρέστηση εσύ ξεπροβάλλεις μπροστά μάτια μου.

0: Αυτό το καλοκαίρι, η Διόρυγα Κορίνθου γίνεται ο απόλυτος προορισμός για μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση. Το Corinth Canal Experience Events σας προσκαλεί να ζήσετε δύο μοναδικές εμπειρίες. Το καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας, στα Ίσθμια, με μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και τα Γιάσου Live Sessions, με live μουσική και ξεχωριστές βραδιές στο Γιάσου Καφέ, δίπλα στη θάλασσα, με θέα τη Διόρυγα. Την 5η, 30 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, ο Θοδωρής Κόνδρας και ο Βασίλης Καρδάρας σας προσκαλούν σε μια μοναδική μουσική βραδιά στο Γιάσου Καφέ με αγαπημένα έντεχνα και λαϊκά τραγούδια. Απολαύστε ζωντανή ελληνική μουσική, δροσερά κοκτέιλς και την ξεχωριστή ατμόσφαιρα της Διόρυγας Κορίνθου. Corinth Canal Experience Events. Ζήστε το καλοκαίρι στη Διόρυγα Κορίνθου.
1: Η παραδοσιακή ταβέρνα Η Άμπελος για τους καλοκαιρινούς μήνες μεταφέρεται στο προσκύνημα του Αγίου Σώστη στο άγαλμα του Κολοκοτρώνη στα Δερβενάκια Κορινθίας. Από το Σάββατο 25 Ιουλίου και κάθε μέρα από τις 6 το απόγευμα σας περιμένουμε για μια ξεχωριστή γευστική εμπειρία. Θέλεις πολύ καλό φαγητό σε συνδυασμό με δροσιά? Αν ναι, έλα στην παραδοσιακή ταβέρνα Η Άμπελος. Τηλέφωνο κρατήσεων 2741-097-600.
2: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
3: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
2: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
3: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
2: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
3: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
2: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
4: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
5: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
4: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
5: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
6: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
7: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
6: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
7: Αποκλειστικά θέματα,
6: ρεπορτάζ,
7: συνεντεύξεις,
6: εκδηλώσεις,
7: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
6: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
7: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
6: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
7: corinthosnews.com.
6: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
7: Συνεχίζουμε.
6: Πρώτοι στην ενημέρωση.
7: Πιο δυνατά.
6: Πιο αξιόπιστα.
7: Πιο μπροστά.
8: Καλημέρα σε όλες και όλους.
9: Καλημέρα στη μεγαλύτερη.

Επιστρέψαμε. Επιστρέψαμε εδώ στο δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι. Να καλημερίσουμε και να καλωσορίσουμε εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας και μπήκατε στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα. Καλώς ήρθατε στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια. Από την πύλη της βόρειο-ανατολικής Πελοποννήσου. Τα παράλια του Κορινθιακού με τις καταπληκτικές, μαγευτικές,

χαλάζινη παραλία του Λουτρακίου με τη μαϊκή θέα στο Κορινθιακό. Και φυσικά το στολίδι της παραλίας μας, το Μαϊστράλι, προσδιοφθείς της παραλίας, του Λουτρακίου και της Κορινθίας γενικότερα. Γεια σου ρε κύριε Κώστα. Α, ωραία συμβουλή, αλλά θα αργήσει να γίνει. Σε κάνα δεκαριά μέρες. Βρε, να και ο Αντώνης εδώ και σήμερα. Μας λέει καλημέρες. Καλημέρα Αντώνη, καλημέρα. Ο καλός μας φίλος ο Αντώνης ο Ιωνάς, στην παρέα μας και σήμερα. Να τον καλωσορίσουμε. Γεια σου ρε Αντώνη. Θέλει τραγουδάκι.

Να το βρήκαμε, το βρήκαμε, να το αφιερώσουμε. Ναι, ναι, για το φίλο μας τον Άντωνη. Γεια σου, Αντώνη, από την Άξο.

Αντώνη μου, δεν ήξερα να το ξέρεις αυτό το τραγούδι. Ωραίο τραγουδάκι, Έλα γόρι μου στην άξο. Από τη Βασιλική Κατερίνη, παρακαλώ. Πες και το βιολί της.

Πάμε να δούμε και τις θερμοκρασίες τελικά τι έκανε. Για πάμε, γιατί τις έχουμε αφήσει σε κρεμότητα. Πάμε να δούμε τι παίζει εκτός των σύνορων. Να δούμε σήμερα αν θα έχουμε μόνο Ευρώπη, θα έχουμε και στον υπόλοιπο πλανήτη. Ναι, έχουμε και στον υπόλοιπο πλανήτη σήμερα. Λοιπόν, σύμφωνα με τον χάρτη που έχουμε μπροστά μας, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, η χαμηλότερη θερμοκρασία σήμερα είναι 9 βαθμούς πάνω από το 0 και είναι στο Ilulissat στο Greenland. Ενώ η υψηλότερη είναι 36 βαθμούς και είναι στο Las Vegas. Λοιπόν, για να πάμε από κάτω προς τα πάνω, είπαμε πριν ότι 9 βαθμούς έχουμε αυτή την ώρα στο Ilulissat στο Greenland. 14 βαθμούς έχουμε αυτή την ώρα στο Rovaniemi στην Φιλανδία. 17 βαθμούς έχουμε στο Alice Springs στην Αυστραλία. 17 έχουμε στο Μεξικό. 19 έχουμε στο Αντανανάριβο στη Μαδαγασκάρη. 19 έχουμε στο Όσλο με λίγα συννεφάκια όμως. Dynamite. 21 βαθμούς έχουμε αυτή την ώρα στη Βαρσοβία, αλλά ο ουρανός είναι καθαρός. 22 έχουμε στο Άμστερνταμ και ο ουρανός είναι καθαρός. 23 έχουμε στις Βρυξέλλες και ο ουρανός είναι καθαρός. 24 έχουμε στο Βουκουρέστι και ο ουρανός είναι καθαρός. 24 έχουμε και στη Βαρκελόνη και ο ουρανός είναι καθαρός. 25 έχουμε στο Βελιγράδι και ο ουρανός είναι καθαρός. 26 έχουμε στη Βιέννη και ο ουρανός είναι καθαρός.

0: goodness gracious, great balls of fire. I let you love what I thought it was funny. You came along and you blew my heart. I've changed my mind. This world is fine. Λοιπόν, συνεχίζουμε έτσι. Είχα μείνει στο 26 και συνεχίζουμε με 26. 26 έχει αυτή την ώρα στο Βέλεμ στη Βραζιλία. 26 έχει στο Χαντ. 28 έχει στη Χονολουλού. 29 στις Μπαχάμες. Και 36 στο Λας Βέγκας. Αυτές είναι οι θερμοκρασίες που έχουμε, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι. Και επιστρέφουμε. Επιστρέφουμε μετά το τραγουδάκι που θα ακούσουμε και σας το αφιέρωνω.
1: Σας παρακαλώ, τι ώρα έχετε?
2: 12 και ελπίδες μου τρελάθηκαν.

0: Κυρίες και κύριοι, η εκπομπή επιτέλους έφτασε στο τέλος της.
1: Στο τέλος της.
0: Και λέω επιτέλους, γιατί ειλικρινά μας κούρασε πάρα πολύ. Δουλέψαμε σκηνοθέτες, μουσική, κάμεραμεν, φωτιστές, σε ένα μπλε κουτί, έτσι γαλήνια, ήρεμα, για να σας μεταδώσουμε αυτή μας την κατάσταση. Ειλικρινά, τώρα μπορείτε να πάνε να κοιμηθείτε ήσυχοι, γαλήνιοι, όμορφοι, και αύριο η μέρα να ξημερώσει όμορφα.
2: Break a

το τσίμισε καμιά μίγα, δεν ξέρω. Δεν έχει διαφορετικά. Λοιπόν, αφού είπαμε τις θερμοκρασίες εκτός των συνόρων, πάμε να δούμε και τις δικές μας θερμοκρασίες εντός των συνόρων. Να δούμε τι έχουμε και τι περιμένουμε. Πριν πάμε στο σήμερα, να πάμε στο σαν σήμερα και να γυρίσουμε πριν 31 χρόνια πίσω. 30 Ιουλίου του 1995, ένας νεκρός από πλημμύρες στην Κέρκυρα, ενώ το 2003, πριν 23 χρόνια, είχαμε ισχυρές καλαζοπτώσεις σε περιοχές της Πέλλας και της Ελασσόνας. Αυτή την ώρα δεν βλέπω κάποια περιοχή να βρέχει ή να έχουμε ακραία καιρικά φαινόμενα. Ο υδράργυρος αυτή την ώρα στην Θεσσαλονίκη είναι στους 27 βαθμούς. Στους 32 θα φτάσει σήμερα. Στην Αθήνα είναι στους 29. Στους 33 θα φτάσει σήμερα. Δεν αναμένονται λοιπόν υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες. Και δεν αναμένονται σημαντικές βροχοπτώσεις. Δεν αναμένεται επίσης σημαντική μεταφορά σκόνης. Εδώ στην περιοχή μας αυτή την ώρα ο υδράργυρος είναι στους 27 βαθμούς. Στους 31 θα φτάσει σήμερα, όσο και αύριο. Το Σάββατο θα πέσει στους 30, την Κυριακή πάλι 31 και από τη Δευτέρα αρχίζει και ανεβαίνει. Δευτέρα στους 34, Τρίτη στους 35, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή στους 35, το επόμενο Σάββατο στους 34. Κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες και για αρχές Αυγούστου ότι πρέπει. Να προσθέσουμε πως οι ρηπές του ανέμου έχουν ταχύτητα αυτή την ώρα 32 χιλιόμετρα την ώρα στην περιοχή μας, παρακαλώ. Πολλά είναι. Είπαμε 27 με 28 βαθμούς αυτή την ώρα, αλλά η αίσθηση είναι ελαφρώς υψηλότερη από την πραγματικότητα. Λοιπόν, πάμε σε τραγουδάκι. Ώρα διαφημίσεις και επιστρέφουμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής μας.

0: FM.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Σοπί να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκπτώσεις για να βρεις.
3: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
2: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκπτώσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
3: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
2: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκπτώσεις του καλοκαιριού.
4: Όλα στο Mare West.
5: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
6: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
7: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
6: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
7: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
6: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
7: Το στέκι της Πέγκης.
6: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
7: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
8: Αν μπορούσες να περιγράψεις το καλοκαίρι με μία εικόνα, ίσως να ήταν αυτή. Ο ήλιος βυθίζεται στον ορίζοντα, το φως αντανακλάται στη θάλασσα και η κάθε γεύση γίνεται εμπειρία. Μια ακόμη μαγική βραδιά ξεκινά στο Ναυσικά Sunset Experience. Fine dining από τη σύγχρονη μεσογειακή κουζίνα. Signature cocktails. Χειροποίητα επιδόρπια από το ηλιοβασίλεμα μέχρι αργά το βράδυ. Ναυσικά Sunset Experience. Επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο στο Λουτράκι. Κλείσε θέση στην εμπειρία στο ναυσικαλουτράκι.com.

Με αυτά και με αυτά λοιπόν, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, επιστρέψαμε. Ναι. Επιστρέψαμε εδώ. Στην τρίτη ώρα της εκπομπής μας, κοντά σας και σήμερα μέχρι τις 11. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι εδώ. Πολλά έχουμε να πούμε.

Για πάμε να δούμε λίγο γιατί. Υπάρχει σήμερα πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για την περιφέρεια Πελοποννήσου. Υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας σε περιοχές της Κορινθίας. Και σήμερα. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, τον οποίο εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για σήμερα 5η 30 Ιουλίου, σε κατάσταση πολύ ψηλού κινδύνου βρίσκεται η Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας, Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας, Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας και Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας κατηγορία κινδύνου 4, παρακαλώ. Ενώ σε κατάσταση ψηλού κινδύνου βρίσκεται η Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας κατηγορία 3. Πιο αναλυτικά, χάρτης πρόβλεψης κινδύνου για την 5η για σήμερα. Πολύ ψηλός κίνδυνος κατηγορία 4, κατηγορία κινδύνου 4. Σε Αττική, Κύθυρα, Εύβοια, Σκύρο, Βιωτία, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, Κρήτη, Κυκλάδες, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία και περιοχές της Φθιώτιδας, της Φωκίδας και της Αρκαδίας. Ενώ υψηλός κίνδυνος κατηγορία 3 σε αρκετές περιοχές της νησιωτικής και υπηρετικής χώρας. Υπάρχει ενημέρωση για την επιχειρησιακή ετοιμότητα του πυροσβεστικού σώματος λόγω πολύ υψηλών κινδύνων πυρκαγιάς για σήμερα 5η. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες και στους επαγγελματίες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην υπαιθρό που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά, ναι, από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξέρων χόρτων και κλαδιών ή υπολοιμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες, δισκοπρίωνα, συσκευές συγκόλλησης κλπ. Η χρήση πέθριων ψισταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρήψη αναμένων τσιγάρων και άλλα. Επίσης, υπενθυμίζω ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου απαγορεύεται η οποιαδήποτε χρήση πυρός σε δάση, δασικές, χορτολιβαδικές και αγροτικές εκτάσεις. Το πλαίσιο εφαρμογής του μέτρου απαγόρευσης, διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων σε περιοχές Natura, καθώς και σε δασικά οικοσυστήματα, πάρκα, άλση και εθνικούς δρυμούς, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις, η Περιφερειακή Ενότητα της Κορινθίας ενημερώνει τους πολίτες ότι βρίσκεται σε ισχύ η απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη. Παράλληλα, ισχύει η απόφαση εξαίρεσης από την εφαρμογή του μέτρου αυτού. Για το αισθητικό δάσος Πεφιά Ξυλοκάστρου. Οι πολίτες καλούνται να συμμορφώνονται με τις προβλεπόμενες απαγορεύσεις και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών, συμβάλλοντας στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και στην πρόληψη εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών. Τραγουδάκι, ίσως σε πολλούς να είναι άγνωστο αυτό το τραγουδάκι που θα ακούσουμε τώρα. Μιλάει για τον Αύγουστο που έρχεται. Βασίλης Κασούλης, τα φιλιά του Αυγούστου.

0: Break FM 100,8.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα να μιλήσουμε για ευχάριστα πράγματα. Γιατί δεν μπορούμε να μιλάμε μόνο για δυσάρεστα. Σας έχω πει ότι όταν μιλάμε για ευχάριστα πράγματα μέσα στην εκπομπή, ανανεώνομαι κι εγώ. Καταλάβατε.

Λοιπόν, και γιατί τα λέω αυτά? Γιατί τα ευχάριστα μας έρχονται από το Δεκάπερς Κορίνθου, παρακαλώ, που τώρα έχει γίνει Δεκάπερς Εθνικό. Γιατί? Γιατί είναι η μοναδική Κορίνθια αλυσίδα η οποία επεκτείνεται και στην Αθήνα, παρακαλώ. Δύο νέα καταστήματα στην Αθήνα. Το πρώτο είναι Ελευθερίου Βενιζέλου 85 στην Καλλιθέα, απέναντι από το Χαροκόπιο. Πριν από λίγο καιρό έγιναν και τα εγκαίνια εκεί και είχαν πάει και πολλοί Κορίνθοι από ό,τι είδα στο φωτογραφικό υλικό. Και το δεύτερο, πριν από λίγες μέρες, και εδώ είχαν πάει πολλοί Κορίνθοι στα εγκαίνια, στον Πειραιά, Ετωλικού 46, κοντά στο λιμάνι του Πειραιά. Η πρώτη κορινθιακή αλυσίδα λοιπόν παραπτύσσεται στην Αττική. Να ευχηθούμε καλές δουλειές στα παιδιά, στον Γιώργο και στον Χρήστο και στη Δήμητρα. Και άντε να πάμε και σε άλλες πόλεις, όπου πάμε να συναντάμε Δεκάπερς. Μπορείτε να συναντήσετε Δεκάπερς στα social media, να δείτε τις διευθύνσεις, να δείτε φωτογραφικό υλικό που θα βρείτε. Λοιπόν, δύο Δεκάπερς λοιπόν στην Κόρινθο. Το ένα κοντά στα Περιβολάκια, Εθνικής Αντιστάσεως. Το άλλο απέναντι από το νοσοκομείο Κορίνθου. Και άλλα δύο λοιπόν στην Αθήνα, το ένα στην Καλλιθέα και το άλλο στην Πειραιά. Όπου και αν πηγαίνετε, ένα Δεκάπερς θα είναι δίπλα σας, θα σας ακολουθεί.

Ωραία, ωραία. Λοιπόν, συνεχίζουμε, ναι, ναι. Να μιλάμε για ωραία πράγματα. Α, ναι, το ξέχασα και το λουτράκι. Ναι, όπο. Τι λέμε τώρα, πέντε έχουμε. Λοιπόν, επαναλαμβάνω. Πάλι καλά που μας ακούτε και μας διορθώνετε. Το ξέχασα, συγγνώμη. Λοιπόν, δύο δεκάπερ στην Κόρινθο, ένα δεκάπερ στο Λουτράκι και ένα στη Καλυθέα και ένα στον Πειραιά. Πέντε δεκάπερ. Τώρα από να τα κατοστήσουν οι διοκτήτες, μια ευχή είναι. Το θέμα είναι ότι είναι καλύτερο για αυτούς. Δεκάπερ στην Κόρινθο, είπαμε. Εθνική Αντιτάσσεως κοντά στα Περιβολάκια. Δεκάπερ στο Συνοικισμό απέναντι από το νοσοκομείο. Δεκάπερ στο Λουτράκι απέναντι από τον ΟΤΕ. Δεκάπερ στην Καλυθέα απέναντι από το Χαροκόπιο. Δεκάπερ στον Πειραιά κοντά στο λιμάνι. Αυτά. Λοιπόν, συνεχίζουμε να μιλάμε για ευχάριστα πράγματα. Και λέω τώρα να σας πάω μια εκδρομούλα.

Λοιπόν, εκδρομούλα στο Αγκίστρι, παρακαλώ. Ναι, ναι, ναι. Αγκιστρωθείτε και φύγαμε για το πιο παραδεισένιο νησί του Αργοσαρονικού. Σε έκταση μόλις 14 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Με τι θα πάμε, μα τι άλλο. Με το τουριστικό γραφείο Βασίλης Μαρδίκης Tours. Δώδεκα ιδιόκτητα πουλμάν από 965 θέσεις, παρακαλώ. Δύο του μήνους πότε έχει. Α, την Κυριακή. Ωραία. Λοιπόν, περιλαμβάνει μεταφορά με κλιματιζόμενο λεωφορείο προς και από Πειραιά. Από εκεί πάει, Λοιπόν, ψάξτε στο ίντερνετ Μαρδίκης Tours. Να βρείτε την εκδομή στο Αγκίστρι. Και καλά να περάσετε. Πάντως εμείς που πήγαμε προχθές στην Τίνο με το τουριστικό γραφείο Βασίλης Μαρδίκης Tours, περάσαμε τέλεια. Πάμε. Λοιπόν, πάμε σε τραγουδάκι. Μια και μιλήσαμε για νησάκι τώρα. Και επιστρέφουμε μετά τα διαφημιστικά μηνύματα.

Πειραιά, από εκεί πάει. Λοιπόν, ψάξτε στο ίντερνετ Μαρδίκης Τούρς, να βρείτε την εκπομπή στο Αγκίστρι. Και καλά πέρασε. Πάντως εμείς που πήγαμε προχθές στην Τίνο με το τουριστικό γραφείο Βασίλης Μαρδίκης Τούρς, περάσαμε τέλεια. Πάμε. Λοιπόν, πάμε σε τραγουδάκι, μια και μιλήσαμε για νησάκι τώρα, και επιστρέφουμε μετά τα διαφημιστικά μηνύματα.

0: αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
1: Ναι, ναι, ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
2: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
2: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
2: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
2: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
2: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
2: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
2: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
2: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
2: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8.

0: Αυτό το καλοκαίρι, η Διόρυγα Κορίνθου γίνεται ο απόλυτος προορισμός για μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση. Το Corinth Canal Experience Events σας προσκαλεί να ζήσετε δύο μοναδικές εμπειρίες. Το καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας, στα Ίσθμια, με μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και τα Γιάσου Live Sessions, με live μουσική και ξεχωριστές βραδιές στο Γιάσου Καφέ, δίπλα στη θάλασσα, με θέα τη Διόρυγα. Την 5η, 30 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, ο Θοδωρής Κόνδρας και ο Βασίλης Καρδάρας σας προσκαλούν σε μια μοναδική μουσική βραδιά στο Γιάσου Καφέ με αγαπημένα έντεχνα και λαϊκά τραγούδια. Απολαύστε ζωντανή ελληνική μουσική, δροσερά κοκτέιλς και την ξεχωριστή ατμόσφαιρα της Διόρυγας Κορίνθου. Corinth Canal Experience Events. Ζήστε το καλοκαίρι στη Διόρυγα Κορίνθου.
1: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
2: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
1: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
2: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο.

Λοιπόν, αυτά. Λοιπόν, να διορθώσω, να επιστρέψω και να διορθώσω ότι δεν ήταν η εκδρομή στο Αγκίστρι την Κυριακή. Δεν είναι από το τουριστικό γραφείο Μαρδίκης Τουρς Βασίλης, Βασίλης Μαρδίκης Τουρς. Ήταν από το γραφείο τουρισμού Μαρδίκης On The Road. Έτσι, για να αποκαταστήσουμε την αλήθεια. Ο Βασίλης Μαρδίκης, το τουριστικό γραφείο Βασίλης Μαρδίκης, ετοιμάζει εκδρομή κάθε Τρίτη, μονοήμερη κρουαζιέρα για Αγκίστρι και Έγινα. Για την αποκατάσταση της αλήθειας. Για να μην μπερδευτούμε και να μην μπερδευόμαστε.

Λοιπόν, και πάμε τώρα στην έκθεση. Σκηνές από την αρχαία ελληνική μυθολογία. Αρχαίοι μύθοι, λοιπόν, φίλες και φίλοι, ζωντάνεψαν στο Canva. Η αρχαία ελληνική μυθολογία, μέσα από τη ματιά της κυρίας Μαργαρίτας Σταυροπούλου, μάγεψε το κοινό. Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της θεματικής έκθεσης ζωγραφικής της κυρίας Μαργαρίτας Σταυροπούλου με θέμα σκηνές από την αρχαία ελληνική μυθολογία στο μπιστρό του Κέντρου Πολιτισμού Γιάννης Πανός στο Κιάτο. Με ιδιαίτερη επιτυχία και εντυπωσιακή προσέλευση κοινού, πραγματοποιήθηκαν τη Δευτέρα 27 Ιουλίου τα εγκαίνια της ατομικής θεματικής έκθεσης ζωγραφικής της κυρίας Μαργαρίτας Σταυροπούλου, η οποία είναι αφιερωμένη στις σκηνές της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας. Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά μια ξεχωριστή εικαστική δουλειά, όπου η καλλιτέχνηδα αποτυπώνει με ευαισθησία, δημιουργικότητα και υψηλή αισθητική εμβληματικές μορφές και ιστορίες της ελληνικής μυθολογίας. Τα έργα της αναδεικνύουν το πλούτο της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, συνδυάζοντας την καλλιτεχνική έκφραση με τη διαχρονική δύναμη των αρχαίων μύθων. Στους ζωγραφικούς πίνακες αναπαραστώνται σκηνές από την Κορινθιακή αλλά και την ελληνική μυθολογία γενικότερα, με ιδιαίτερη σημειολογία και συμβολισμούς μέσα από μια ιδιαίτερη εικαστική ματιά. Η ανταπόκριση του κοινού ήταν ιδιαίτερα θερμή, καθώς πλήθος φίλων της τέχνης, εκπροσώπων της τοπικής κοινωνίας και επισκεπτών έδωσαν το παρόν, εκφράζοντας τον θαυμασμό τους για το υψηλό επίπεδο της έκθεσης και την εξαιρετική ποιότητα των έργων. Η θεματική έκθεση της Μαργαρίτας Σταυροπούλου αποτελεί μια σημαντική εικαστική πρόταση που αξίζει να επισκεφθεί κάθε λάτρης της τέχνης και του ελληνικού πολιτισμού. Η έκθεση συνεχίζεται και παραμένει ανοιχτή για το κοινό, προσφέροντας την ευκαιρία σε όσους δεν παραβρέθηκαν στα εγκαίνια να απολαύσουν από κοντά τη σπουδαία αυτή καλλιτεχνική δημιουργία. Μπορείτε να επισκεφτείτε την έκθεση, λοιπόν, σήμερα 5η και αύριο Παρασκευή 31 Ιουλίου, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 7 το απόγευμα με 10 το βράδυ. Περισσότερα από την έκθεση αλλά και το σύντομο βιογραφικό της κυρίας Μαργαρίτας Σταυροπούλου, φωτογραφικό υλικό από τα εγκαίνια και από τους πίνακες, μπορείτε να βρείτε στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinthos News για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο.

0: Break FM 100,8.
1: Είπαμε πριν, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, στο ξεκίνημα της εκπομπής, ότι σήμερα 30 Ιουλίου, Πέμπτη, πρώτη-τελευταία μέρα του Ιουλίου, είναι Παγκόσμια Μέρα Φιλίας. Σε όλους τους φίλους που είναι δίπλα μας και στα εύκολα και στα δύσκολα. Μια καλημέρα, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και στη φίλη μας την Κωνσταντίνα που μας έστειλε αυτή την καρτούλα. Με πολλά λουλούδια μέσα. Τριαντάφυλλα, όλο τον ιδανό τα χρώματα. Μόνο κόκκινο δεν έχει, ρε παιδιά. Περίεργο. Με μπαλόνια, με μαργαρίτες. Καλημερούδια λοιπόν. Και φυσικά το κλασικό τραγούδι του φίλου. Διαχρονικό.

8,8. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο. Και πάμε τώρα σκληρώσεις Super Bet Κυπέλλου Ελλάδος, Γάμα Εθνικής και Κυπέλλου, ένα τεχνικό ομάδα. Αύριο Παρασκευή 31 Ιουλίου θα διενεργηθούν στην αίθουσα Aegean του ξενοδοχείου Anthers Marriott οι κληρώσεις για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 του Κυπέλλου Εραστεχνικών Ομάδων στις 10 το πρωί, του Super Bet Κυπέλλου Ελλάδος στις 11.30 το πρωί και της Γάμα Εθνικής κατηγορίας στη 1 το μεσημέρι. Πιο συγκεκριμένα, Κύπελλο Εραστεχνών Ελλάδος 10 το πρωί. Θα πραγματοποιηθεί κλήρωση των αγώνων για την πρώτη και δεύτερη φάση της διοργάνωσης. Καλεσμένος ο Νίκος Μπαδίμας, προπονητής του ΑΟ Τρικάλων, της ομάδας που κατέκτησε το τρόπαιο την περσινή σεζόν. Από τα Τρίκαλα είχαμε χάσει εμείς, Superbet Κύπελλο Ελλάδος στις 11.30 το πρωί. Θα πραγματοποιηθεί κλήρωση του πρώτου και δεύτερου προκριματικού γύρου της πρώτης φάσης με καλεσμένο το Θανάση Σταϊκό, προπονητή της Ελασίρου. Και στη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση της πρώτης φάσης της διοργάνωσης της ΓΑΜΑ Εθνικής. Από την κλήρωση θα προκύψουν τα παιχνίδια των 10 ομίλων της κατηγορίας. Καλεσμένος είναι ένας από τους μεγαλύτερους σκόρερ όλων των εποχών στο ελληνικό ποδόσφαιρο, προπονητής σήμερα του ΠΑΣ Πρέβεζα, ο Χριστό Βαζέχα. Οι κληρώσεις θα μεταδοθούν και μέσω live streaming μέσα από το Corinthians News. Για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας,

0: Break FM 100,8.
1: Πού είσαι ρε Σταύρο, μέχρι το τραγούδι σου παίξαμε για να εμφανιστείς. Τι παραμονεύει τρακουμέλ και δεν μπορείς. Καλά εντάξει, δικαιολογημένος.

Ένα καλοκαίρι γεμάτο σινεμά στις γειτονιές του Δήμου Κορινθίων. Ο Δήμος Κορινθίων μέσω της Διεύθυνσης Πολιτισμού συνεχίζει τις πολιτιστικές διαδρομές και προσκαλεί κατοίκους και επισκέπτες να απολαύσουν το Open Cinema, ένα αγαπημένο θεσμό που φέρνει τη μαγεία του θερινού κινηματογράφου σε κάθε γειτονιά του Δήμου. Έως τις 20 του Αυγούστου με ελεύθερη είσοδο και ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ. Μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν αγαπημένες κινηματογραφικές επιτυχίες κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό σε πλατείες, σχολεία και πολιτιστικούς χώρους. Για να δούμε λίγο το πρόγραμμα των προβολών. Απόψε, εδώ στην γειτονιά μας, στην Καλλιθέα Κορίνθου, στο προάβλιο χώρο του 11ου Δημοτικού Σχολείου. Νομίζω στο προάβλιο χώρο. Δεν θα είναι μέσα. Κανείς έστω. Προβολή της ταινίας Batman. Επαναλαμβάνω, θερινό σινεμά στον οικισμό Καλλιθέας Κορίνθου, υπό την αιγίδα της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου Κορινθίων. Προβολή της ταινίας Batman απόψε στις 9 το βράδυ στο 11ο Δημοτικό Σχολείο Καλλιθέας Κορίνθου, είσοδος ελεύθερος. Απόψε επίσης στα Γιαννιώτικα, στη Νέα Πλατεία, Jurassic Park. Μπράβο. Απόψε επίσης στον Κάτω Άσο, Batman. Δύο φορές. Θα γίνει κάποιο λάθος στο τυπογραφικό.

Όχι, love saving. Δεν είναι στον Άσο, είναι εδώ στην Καλυθέα. 1η Αυγούστου, στα Θήκια. Στο βρωματικό κέντρο. Ghostbusters. Τι ωραίο τραγουδάκι. Να το βρω, να το βάλουμε. Ναι, ναι. Τραγουδάκι της ταινίας. Και συνεχίζουμε. 3 Αυγούστου, Δευτέρα, στο θεατράκι της Αγίας Άννας. Πω, έψιλον τάφ. Αυτό είναι. Πού είναι καλή, θα παίξει αυτός τώρα, ο Ghostbusters. Θα παίξει, γιατί να μην παίξει. Συνεχίζουμε και όλη την άλλη εβδομάδα. Α, μετά από 3 Αυγούστου πάμε 12. 12 Αυγούστου στο Νάσο. The Pirates of the Caribbean. 13 Αυγούστου, 5η. Στο Φελίδι, στο θεατράκι του Δημαρχείου. Gravity. 16 Αυγούστου, Κυριακή, στην παραλία Ερατικής. Μάμα μία! Δευτέρα, 17 Αυγούστου, συνεχισμό. Στην πλατεία Τάσου Παπαδόπουλου. The Jungle Book. Book. Και τέλος 20 Αυγούστου, 5η στο Καλατάκι, η ωραία και το Θέρας. Το Open Cinema αποτελεί μια ξεχωριστή καλοκαιρινή πολιτιστική δράση που προσφέρει δωρεάν κινηματογραφικές βραβείες για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουμε λοιπόν να ζήσετε όμορφες κινηματογραφικές στιγμές. Να γελάσουμε όλοι μαζί, να συγκινηθούμε και να απολαύσουμε αγαπημένες ταινίες κάτω από τα αστέρια. Είσοδος ελεύθερη. Επαναλαμβάνω, στις 9 το βράδυ. Και από το Open Cinema να πάμε στο θέατρο και στο Καραγκιόζη. Γιατί μας πιέζει και ο χρόνος. Ο Δήμος Κορινθίων βάζει για μια ακόμα φορά τα παιδιά και την οικογένεια στο επίκεντρο των παιδικών του των πολιτικών δράσεων. Στο πλαίσιο των πολιτιστικών διαδρομών, η Διεύθυνση Πολιτισμού του Δήμου Κορινθίων διοργανώνει ένα πλούσιο πρόγραμμα με παραστάσεις παιδικού θεάτρου, βραδιές Καραγκιόζη και οκλοθέατρο, μετατρέποντας πλατείες, σχολεία, θέατρα και γειτονιές σε μικρές σκηνές πολιτισμού. Με ελεύθερη είσοδο για όλους και ώρα έναρξης 9 το βράδυ, οι εκδηλώσεις θα ταξιδέψουν σε κάθε γωνιά του Δήμου, ώστε κανένα παιδί να μην στερηθεί τη χαρά μιας καλοκαιρινής παράστασης. Οι μικροί μας δημότες θα έχουν την ευκαιρία να συναντήσουν αγαπημένους ήρωες όπως ο Πινόκιο, ο Τόμ Σόγερ, ο ευτυχισμένος πρίγκιπας, αλλά και να κάνουν τον γύρο του κόσμου σε 80 μέρες μέσα από παραστάσεις που συνδυάζουν ψυχαγωγία, φαντασία και διαχρονικά μηνύματα. Παράλληλα, ο αγαπημένος όλων Καραγκιόζης επιστρέφει με 8 ξεκαρδιστικές παραστάσεις σε πλατείες και γειτονιές του Δήμου, μεταφέροντας τη μαγεία του ελληνικού θεάτρου σκιών στις νεότερες γενιές. Το πρόγραμμα συμπληρώνεται με 3 βραδιές κουκλοθεάτρου που υπόσχονται να χαρίσουν ξεχωριστές εμπειρίες στους μικρούς φίλους. Για να δούμε λίγο το πρόγραμμα μέχρι και την Δευτέρα. Ναι, για Δευτέρα θα ξαναπούμε. Παρασκευή αύριο 31 Αυγούστου. Καραγκιόζη, όχι κουκλοθέατρο. Βραδιές Καραγκιόζη κουκλοθέατρο. Λοιπόν, αύριο στο Σολομό στην Κεντρική Πλατεία. Καραγκιόζης, ο Καραγκιόζης δραματικός. Και θέατρο αύριο στο θεατράκι του Δημαρχείου Τόμ Σόγερ. Το Σάββατο 1 Αυγούστου στο Σολομό στην πλατεία Υπτάμενα Πινέλα. Και την Κυριακή στο Αγιο Νόρι το ίδιο το Υπτάμενα Πινέλα. Περισσότερα για το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinthos News. Για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο.

0: Δεν φεύγουμε, δεν φεύγουμε. Πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε.
1: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης. Η ώρα είναι 11.
2: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι

0: να βρεις.
1: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
0: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκπτώσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
1: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
0: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκπτώσεις του καλοκαιριού.
2: Όλα στο Mare West.
3: Έχεις επιχείρηση, γραφείο, ξενοδοχείο? Στον Οικονόμου έχουμε λύσεις για όλους. Τώρα, με εγγραφή στο B2B, έχεις τιμές χονδρικής σε γραφική ύλη, τεχνολογία και χαρτοπολείο και με παράδοση στην πόρτα σου.
4: Τώρα και έπιπλα. Οικονομικά στις τιμές, Οικονόμου στην ποιότητα. Μεγάλη ποικιλία, πολύ χαμηλές τιμές.
3: www.οικονόμου-shop.gr. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
5: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
6: Τότε έλα στο Mega Expert.
5: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
6: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
5: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
7: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
6: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76302.
5: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
1: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
8: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
1: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
8: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
1: Το έχω πάλι. Saint Angus.
8: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
1: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
8: Τελικά λέω σαλάτα.
1: Το έχω. Και σαλάτα στον Αμερικάνο.
5: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
1: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
9: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.
10: Πάτα φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες.

Απόψε λοιπόν, φίλες και φίλοι, καθιερωμένη 8η γιορτή πατάτα στο Κουταλά. Ο Πολιστικός και Εξοραϊστικός Σύλλογος Αγία Τριάδα Κουταλά σας προσκαλεί στην 8η γιορτή πατάτας, η οποία θα πραγματοποιηθεί σήμερα 5η 30 Ιουλίου στο γήπεδο Κουταλά. Η καθιερωμένη πλέον γιορτή αποτελεί ένα σημαντικό θεσμό για την τοπική κοινωνία, αναδεικνύοντας την πατάτα ένα από τα βασικά αγροτικά προϊόντα της περιοχής, καθώς και την παράδοση, τη φιλοξενία και τον πολιτισμό του τόπου. Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν γεύσεις με πρωταγωνιστή την πατάτα, να διασκεδάσουν με μουσική και χορό και να περάσουν μια όμορφη καλοκαιρινή βραδιά σε ένα γιορτινό κλίμα, ενισχύοντας παράλληλα τους δεσμούς της τοπικής κοινωνίας. Ο Πολιστικός και Εξοραϊστικός Σύλλογος Αγίας Τριάδας Κουταλά, με τη διοργάνωση της 8ης γιορτής πατάτας, συνεχίζει την προσπάθειά του να διατηρεί ζωντανές τις τοπικές παραδόσεις και να προβάλλει τον αγροτικό πλούτο της περιοχής, προσφέροντας μια εκδήλωση που συγκέντρωνε πλήθος κόσμου. Η είσοδος είναι ελεύθερη και όλοι είναι προσκεκλημένοι να συμμετάσχουν σε μια ξεχωριστή γιορτή γεύσης, παράδοση και διασκέδαση. Τραγουδούν Γιάννης Κατσίγιαννης. Γιώργος Μπέκιος, Δήμητρα Μπέκιο, Ιωάννα Κακουριώτη, στο κλαρίνο Κωνσταντίνος Μπριάνας και στο βιολί ο Θανάσης Μαργέτης. Θα τα πούμε απόψε.

Λοιπόν, και από απόψε να πάμε στο αύριο. Αύριο το βράδυ το παραδοσιακό αντάμου Αθηκείων με χορούς από όλη την Ελλάδα. Ο Περιβαλλοντικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Αθηκείων σας προσκαλεί στο παραδοσιακό αντάμωμα με χορούς από όλη την Ελλάδα. Αύριο στις 9 το βράδυ στο Πνευματικό Κέντρο Αθηκείων. Συμμετέχουν ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πλατανιάς Ιωαννίνων, ο Πολιτιστικός και Αθλητικός Σύλλογος Τενέας ο Ζέφυρος, η χορευτική ομάδα του Συλλόγου Νέων και Κηδεμόνων του 8ου Δημοτικού Σχολείου Κορίνθου, ο Εκπολιστικός και Εξορεστικός Σύλλογος Άγιος Ιωάννης.

Και να πάμε στο σήμερα. Τα γεια σου live συνεχίζονται. Απόψε ο Θοδωρής Κόνδρας και ο Βασίλης Καρδάρας σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά, χωρίς μπρίζες, γεμάτη καλή.

Τα Γεια Σου Live Session συνεχίζονται. Απόψε, το Γεια Σου Καφέ υποδέχεται τον Θοδωρή Σκόνδρα, κιθάρα και φωνή, και τον Βασίλη Καρδάρα, μπουζούκι φωνή. Για μια ξεχωριστή μουσική βραδιά χωρίς πρίζες, γεμάτη καλή ελληνική μουσική. Αγαπημένα τραγούδια από την ελληνική έντεχνη και λαϊκή δισκογραφία ζωντανεύουν μέσα από μια αυθεντική ακουστική ερμηνεία, με θέα τη Διώρυγα Κορίνθου και τη θάλασσα δίπλα μας. Σας περιμένουν λοιπόν για μια όμορφη καλοκαιρινή βραδιά με δροσερά κοκτέιλς και την πιο χαλαρή ατμόσφαιρα στο Γεια Σου Καφέ. Θοδωρής Κόνδρας, Βασίλης Καρδάρας απόψε, ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ. Άνιμαρς, φοβερό συγκροτήμα. Έχουμε κάτι άλλο για σήμερα? Όχι. Λοιπόν, εμείς θα ξαναπούμε τώρα πάλι αύριο το πρωί, εκτός απρόπτου, Θεού θέλοντος, κορονοϊού δεν διέ και κοσμοτέ επιτρέποντος. Να στολί καλά, να περνάτε καλά, να ακούτε πάντα Break FM, και όσο για τη δική σας ενημέρωση, εμπιστευτεί την δημοσιογραφική μας ομάδα Corinthos News, για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο. Από την πύλη της Βόρειο-Ανατολικής Πελοποννήσου, τα παράλια του Κορινθιακού με τις καταπληκτικές, μαγευτικές, αλλά και πανέμορφες παραλίες. Την πόλη του Αποστόλου των Εθνών Παύλου και το πιο ψηλό σημείο της Κορίνθου με την πολύ καλή θέα, τους 100,8 των Break FM και τον Γιώργο Ναστούλη, που είναι και σήμερα κοντά σας από το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Ακρόπολης Rally. Καλή συνέχεια σε όλες και όλους. Εμείς θα ξαναπούμε, εκτός από το αύριο, Θεού θέλοντος, κορονοϊού δεν διέ και κοσμοτέ επιτρέποντος. Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια.

Καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι στο Σου Έχω Νέα της 5ης 30 Ιουλίου του 2026. Καλώς ήρθατε σε μια πολύ πολύ καλοκαιρινή μέρα και πάλι εδώ μαζί. Αύριο θα έχουμε μια εκπομπή αφιερωμένη στις τυχερές ημέρες του Αυγούστου που μπαίνει πανηγυρικά μεθαύριο για τον καθένα ξεχωριστά, αναφερόμενη και στις πλανητικές επιρροές. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου, είναι το Σου Έχω Νέα της 5ης, εδώ στην πρώτη τελευταία μέρα λοιπόν του Ιουλίου. Πάμε να δούμε με τη συνοδεία της ωραιότερης μουσικής πράγματα τα οποία νομίζω ότι θα μας αφήσουν και λίγο άναυδους. Θα μιλήσουμε για την Ευρώπη, για απαγορεύσεις και πρόστιμα, για κανόνες σε παραλίες που πρέπει να γνωρίζουμε και βεβαίως τι ισχύει και στην Ελλάδα στις παραλίες, ποιοι κανόνες υπάρχουν που εμείς συνήθως περνάμε τα καλοκαίρια μας και τις περισσότερες φορές τους αγνοούμε. Αγαπημένο τραγούδι και επιστροφή σε πολύ λίγο εδώ, στην αγαπημένη μας συχνότητα με το Σου Έχω Νέα σε πλήρη εξέλιξη.

Ευρώπη λοιπόν, απαγορεύσεις και πρόστιμα και μπορεί να ζούμε σε ονειρικές έτσι μέρες, σε διακοπές. Ωστόσο, πρέπει να πούμε ότι αυξάνεται η πίεση από τον υπερτουρισμό σε πάρα πολλές περιοχές της Ευρώπης και υπάρχει και ένας μεγάλος κίνδυνος πλέον για τις παράκτιες περιοχές, για το περιβάλλον δηλαδή των παράκτιων περιοχών, με πολλές παραλίες της Ηπείρου να έχουν ξεκινήσει για να θεσπίζουν όλο και πιο αυστηρούς κανονισμούς και για τους λόμενους. Για να αποφύγουμε λοιπόν κατάσχεση προσωπικών αντικειμένων, γιατί μπορεί και αυτό να γίνει, και καταβολή προστίμων, πρέπει να ενημερωθούμε για όλους τους κανόνες που ισχύουν σε όλη την Ευρώπη και για την Ελλάδα γενικά, για τον εξοπλισμό μας στην παραλία, για τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφερόμαστε στο περιβάλλον όταν πάμε σε ευρωπαϊκές παραλίες. Πάμε να τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά, γιατί είναι και πάρα πολύ χρήσιμα.

Φίλες και φίλοι του Σοέχο, νέα Πέμπτη σήμερα, 30η μέρα του Ιουλίου, και ασχολούμαστε με απαγορεύσεις σχετικά με νόμους που ισχύουν σε όλη την Ευρώπη για τα καλοκαίρια μας, για τις παράκτιες περιοχές, για τις παραλίες. Πάμε να δούμε λοιπόν τις απαγορεύσεις σχετικά με τον εξοπλισμό της παραλίας. Ορισμένες παραλίες, πρέπει να σας πω, ότι απαγορεύουν τη χρήση εξοπλισμού για να προστατεύσουν το φυσικό τους περιβάλλον. Κάποιες από αυτές θα σας αναφέρω έτσι ενδεικτικά. Η παραλία στην Καραϊβική της Ιταλίας, που δεν είναι άλλη από τη Σαρδινία, η Πούντα Μολέντις, στην περιοχή Βιλαμίσιους, έχει επιβάλει περιορισμούς στη χρήση ομπρέλων αλλά και σκηνών μέσα στην παραλία. Πρέπει να σας πω ότι ο δήμαρχος της περιοχής είχε αρκετά ανακοινώσει ότι μόνο άτομα άνω των 65 ετών και όσοι έχουν παιδιά κάτω των 10 ετών θα έχουν δικαίωμα να χρησιμοποιούν στην παραλία αυτή είτε την ομπρέλα τους είτε τη σκηνή τους. Και μετά από πολύ έντονες αντιδράσεις, ο κανόνας αυτός άρχισε να τροποποιείται και ανά μία οικογένεια και ανά μία.

Φίλες και φίλοι του ΣΟΕΧΟ, νέα Πέμπτη σήμερα, 30η μέρα του Ιουλίου, και ασχολούμαστε με απαγορεύσεις σχετικά με νόμους που ισχύουν σε όλη την Ευρώπη για τα καλοκαίρια μας, για τις παράκτιες περιοχές, για τις παραλίες. Πάμε να δούμε λοιπόν τις απαγορεύσεις σχετικά με τον εξοπλισμό της παραλίας. Ορισμένες παραλίες, πρέπει να σας πω, ότι απαγορεύουν τη χρήση εξοπλισμού για να προστατεύσουν το φυσικό τους περιβάλλον. Κάποιες από αυτές θα σας αναφέρω έτσι ενδεικτικά. Η παραλία στην Καραϊβική της Ιταλίας, που δεν είναι άλλη από τη Σαρδινία, η Πούντα Μολέντις, στην περιοχή Βιλαμίσιους, έχει επιβάλει περιορισμούς στη χρήση ομπρέλων αλλά και σκηνών μέσα στην παραλία. Πρέπει να σας πω ότι ο δήμαρχος της περιοχής είχε αρκετά ανακοινώσει ότι μόνο άτομα άνω των 65 ετών και όσοι έχουν παιδιά κάτω των 10 ετών θα έχουν δικαίωμα να χρησιμοποιούν στην παραλία αυτή είτε την ομπρέλα τους είτε τη σκηνή τους. Και μετά από πολύ έντονες αντιδράσεις, ο κανόνας αυτός άρχισε να τροποποιεί.

Φίλες και φίλοι του ΣΟΕΧΟ, νέα Πέμπτη σήμερα, 30η μέρα του Ιουλίου, και ασχολούμαστε με απαγορεύσεις σχετικά με νόμους που ισχύουν σε όλη την Ευρώπη για τα καλοκαίρια μας, για τις παράκτιες περιοχές, για τις παραλίες. Πάμε να δούμε λοιπόν τις απαγορεύσεις σχετικά με τον εξοπλισμό της παραλίας. Ορισμένες παραλίες, πρέπει να σας πω, ότι απαγορεύουν τη χρήση εξοπλισμού για να προστατεύσουν το φυσικό τους περιβάλλον. Κάποιες από αυτές θα σας αναφέρω έτσι ενδεικτικά. Η παραλία στην Καραϊβική της Ιταλίας, που δεν είναι άλλη από τη Σαρδινία, η Πούντα Μολέντις, στην περιοχή Βιλαμίσιους, έχει επιβάλει περιορισμούς στη χρήση ομπρέλων, αλλά και σκηνών μέσα στην παραλία. Πρέπει να σας πω ότι ο δήμαρχος της περιοχής είχε αρκετά ανακοινώσει ότι μόνο άτομα άνω των 65 ετών και όσοι έχουν παιδιά κάτω των 10 ετών θα έχουν δικαίωμα να χρησιμοποιούν στην παραλία αυτή είτε την ομπρέλα τους είτε τη σκηνή τους. Και μετά από πολύ έντονες αντιδράσεις, ο κανόνας αυτός άρχισε να τροποποιείται και ανά μία ομάδα, υπό την προϋπόθεση ότι θα τοποθετείται στο σημείο που υποδεικνύουν οι υπάλληλοι της παραλίας και όχι όπου θέλει ο καθένας.

0: FM. Αυτό το καλοκαίρι η Διόρυγα Κορίνθου γίνεται ο απόλυτος προορισμός για μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση. Το Corinth Canal Experience Events σας προσκαλεί να ζήσετε δύο μοναδικές εμπειρίες. Το καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας, στα Ίσθμια, με μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και τα Γιάσου Live Sessions με live μουσική και ξεχωριστές βραδιές στο Γιάσου Καφέ δίπλα στη θάλασσα, με θέα τη Διόρυγα. Την 5η, 30 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, ο Θοδωρής Κόνδρας και ο Βασίλης Καρδάρας σας προσκαλούν σε μια μοναδική μουσική βραδιά στο Γιάσου Καφέ με αγαπημένα έντεχνα και λαϊκά τραγούδια. Απολαύστε ζωντανή ελληνική μουσική, δροσερά κοκτέιλς και την ξεχωριστή ατμόσφαιρα της Διόρυγας Κορίνθου. Corinth Canal Experience Events. Ζήστε το καλοκαίρι στη Διόρυγα Κορίνθου.
1: Η παραδοσιακή ταβέρνα Η Άμπελος για τους καλοκαιρινούς μήνες μεταφέρεται στο προσκύνημα του Αγίου Σώστη στο άγαλμα του Κολοκοτρώνη στα Δερβενάκια Κορινθίας. Από το Σάββατο 25 Ιουλίου και κάθε μέρα από τις 6 το απόγευμα σας περιμένουμε για μια ξεχωριστή γευστική εμπειρία. Θέλεις πολύ καλό φαγητό σε συνδυασμό με δροσιά? Αν ναι, έλα στην παραδοσιακή ταβέρνα Η Άμπελος. Τηλέφωνο κρατήσεων 2741-097-600.
2: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
3: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
2: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
3: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
2: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
3: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
2: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
4: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
5: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
4: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
5: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
6: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
7: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
6: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
7: Αποκλειστικά θέματα,
6: ρεπορτάζ,
7: συνεντεύξεις,
6: εκδηλώσεις,
7: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
6: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
7: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
6: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
7: corinthosnews.com.
6: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
7: Συνεχίζουμε.
6: Πρώτοι στην ενημέρωση.
7: Πιο δυνατά.
6: Πιο αξιόπιστα.
7: Πιο μπροστά.
8: Πρέι και φέμε 100,8.
9: www.breakfm.gr.

0: Κανόνες λοιπόν σε παραλίες της Ευρώπης, που και εδώ υπάρχουν στην Ελλάδα, θα τα πούμε και αυτά. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται στη Σαρδινία. Η παραλία Πελώσα. Οι κανονισμοί εκεί ορίζουν επισκέπτες που μπορούν να χρησιμοποιούν πετσέτες θαλάσσης μόνο αν τοποθετήσουν από κάτω χαλάκια, τα οποία συγκρατούν λιγότερη άμμο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κανόνας αυτός θα εφαρμοστεί πιο αυστηρά φέτος, με τα πιθανά πρόστιμα να είναι 100 ευρώ και βέβαια επιτόπου. Αφήνουμε όμως τις γείτονες χώρες, αφήνουμε και τις πολύ τουριστικές περιοχές όπως η Ιταλία, η Σαρδινία και όλες αυτές, και πάμε να δούμε αναλυτικά τι ισχύει στη χώρα μας, τι ισχύει στην Ελλάδα αναφορικά με απαγορεύσεις και με πράγματα που ίσως και δεν γνωρίζουμε και ισχύουν σε κάποιες περιοχές της Ελλάδας και σε κάποιες παραλίες για να προστατευτεί το φυσικό περιβάλλον.
1: Πώς τα περνάς,

Στην Ελλάδα λοιπόν, φίλες και φίλοι, εν έτη 2026, ντάλα καλοκαίρι, εν μέσω καλοκαιρινής ραστόνης, και ισχύουν κάποιες έτσι, θα πω, κάποιοι κανόνες, όπου φιλοδοξούν να θέσουν ένα τέρμα σε ξαπλώστρες και ομπρέλες εδώ στη χώρα μας, σε 251 παραλίες, δεν είναι και λίγες. Στην Ελλάδα υπάρχουν τέτοιες παραλίες που δεν επιτρέπεται καμία μορφή κατασκευής, καθώς και ξαπλώστρες και ομπρέλες προς ενοικίαση, αλλά και προσωρινές κατασκευές. Ειδικότερα, η χώρα μας έχει απαγόρευση, ώστε δεν μπορούμε ούτε να ενοικιάσουμε ομπρέλες, ούτε να βάλουμε ξαπλώστρες, σε 251 παραλίες ανά την επικράτεια, πολλές από τις οποίες αποτελούν θαλάσσιες περιοχές με προστασία Natura 2000.

Πάμε να δούμε λοιπόν αναλυτικά, φίλες και φίλοι του Έχω Νέα, ποιες είναι οι περιοχές που δεν επιτρέπεται να στήσουμε σκηνή, να βάλουμε ομπρέλα, να βάλουμε ξαπλώστρα. Δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση του δικαιώματος χρήσης της ακτογραμμής και αποκλείονται κάθε παρέμβαση, απεκλείεται κάθε παρέμβαση που μπορούμε να κάνουμε σε δραστηριότητες που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν τη φυσική μορφή σε αυτές τις παραλίες και να επηρεάσουν αρνητικά και τις οικολογικές τους λειτουργίες. Να πούμε ότι η κίνηση αυτή εντάσσεται ουσιαστικά σε μία στρατηγική για τον περιορισμό αυτής της απίστευτης τουριστικής ανάπτυξης, του υπερτουρισμού που υπάρχει στη χώρα μας, με τη διαχείριση σε κάποιες ελληνικές ακτές να παραμένει και για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής να μας φέρουν όλο και πιο μπροστά σε τέτοιες αποφάσεις που αφορούν παρθένες παραλίες που πρέπει να παραμείνουν έτσι.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Σοπί να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκπτώσεις για να βρεις.
2: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
1: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκπτώσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
2: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
1: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκπτώσεις του καλοκαιριού.
3: Όλα στο Mare West.
4: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
0: Επειδή τα όνειρα φτιάχνονται με σωστά υλικά, εμείς ξεκινάμε την επιτυχημένη συνταγή με μεγάλες εκπτώσεις.
5: 75 χρόνια κόσμημα ελευθερίου. Γιορτάζουμε πάνω από 7 δεκαετίες την τέχνη του κοσμήματος και σας χαρίζουμε ασυναγώνιστες τιμές.
0: Ελάτε τώρα στο φυσικό μας κατάστημα. Ανακαλύψτε υπέροχα κομμάτια σε τιμές χαμηλότερες και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ελευθεριουonline.gr.
5: Έξτρα προσφορές και εκπτώσεις σας περιμένουν. Ενημερωθείτε τώρα.
0: Κόσμημα ελευθερίου. Εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.
6: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στο Νάσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.
0: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
6: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γκιόσας.
0: Γκιόσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
6: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
0: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
6: Το στέκι της Πέγκης.
0: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
6: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
7: Αν μπορούσες να περιγράψεις το καλοκαίρι με μία εικόνα, ίσως να ήταν αυτή. Ο ήλιος βυθίζεται στον ορίζοντα. Το φως αντανακλάται στη θάλασσα. Και η κάθε γεύση γίνεται εμπειρία. Μια ακόμη μαγική βραδιά ξεκινά στο Ναυσικά Sunset Experience. Fine dining από τη σύγχρονη μεσογειακή κουζίνα. Signature cocktails. Χειροποίητα επιδόρπια από το ηλιοβασίλεμα μέχρι αργά το βράδυ. Ναυσικά Sunset Experience. Επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο στο Λουτράκι. Κλείσε θέση στην εμπειρία στο ναυσικαλουτράκι.com.

Να γυρίσουμε τώρα πάλι πίσω και να πάμε στη γειτονιά μας για να δούμε, φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέα, τι απαγορεύεται σε γειτονικές χώρες και σε άλλες, σε τροπικές χώρες όπου υπάρχει υπερτουρισμός όσον αφορά τις παραλίες και όσον αφορά τους ανθρώπους που κάνουν διακοπές σε αυτές τις παραλίες. Τι απαγορεύεται λοιπόν και τι επιτρέπεται. Πάμε να τα δούμε αναλυτικά. 600 παραλίες υπάρχουν στην Ισπανία, οι οποίες έχουν απαγορεύσει το κάπνισμα και το ηλεκτρονικό τσιγάρο. Να σας πω ότι συμπεριλαμβάνονται σε αυτές η Βαρκελόνη, το Σαν Σεμπάστιαν και πολλές στα Κανάρια νησιά και στις Βαλεαρίδες. Ποτέ δεν μπορώ να το πω πολύ σωστά αυτό το όνομα πραγματικά. Πέρσι η Γαλλία θέσπισε μια εθνική απαγόρευση κατά του καπνίσματος στις παραλίες, που συνορεύουν με περιοχές κολύμβησης και το πρόστιμο είναι 135 ευρώ για κάθε παραβάτη, ενώ πολλές παράκτιες περιοχές στην Ιταλία έχουν επίσης απαγορεύσει το κάπνισμα, ιδίως σε περιφέρειες όπως η Απουλία, η Σαρδινία, η Βένετο, η Εμίλια-Ρωμάνια.

Πάμε να δούμε, φίλες και φίλοι, απαγορεύσεις σε όλα τα μέρη του κόσμου που αφορούν τις καλοκαιρινές διακοπές και τις παραλίες. Απαγορεύσεις που συνοδεύονται με τσουκτερά πρόστιμα για τους παραβάτες. Απαγορεύσεις που έχουν να κάνουν με την κλιματική αλλαγή, με τον υπερτουρισμό, αλλά και απαγορεύσεις που έχουν να κάνουν και με την προστασία αυτών των περιοχών που εντάσσονται στο Natura 2000. Πάμε να δούμε λοιπόν τι συμβαίνει σε αστικά κέντρα και παραλίες. Πάμε πρώτα στην γειτονική μας Νότια Ιταλία, στο Σορέντο. Η περιπλάνηση στην πόλη φορώντας μπικίνι μαγιό μπορεί να κοστίσει πρόστιμο μέχρι 500 ευρώ. Εγώ πάντως που ήμουν, δεν θα πω ποιο νησί, δεν θέλω να πω, το 2022 έβλεπα πάρα πολλούς τουρίστες να κυκλοφορούν με το μαγιό από το πρωί μέχρι το βράδυ και μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, αρνητική θα έλεγα, γιατί δεν είναι πάντα και το αισθητικό αποτέλεσμα αυτό που θέλεις να βλέπεις μεταξύ μας. Πάμε σε αγαπημένο τραγούδι και επιστρέφω.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέα. Είμαστε εδώ, είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και εν μέσω καλοκαιρινής ραστόνης έχουμε ανοίξει μια συζήτηση για όσα επιτρέπονται και για τα όσα απαγορεύονται σε ευρωπαϊκές παραλίες και όχι μόνο σχετικά με τους λουόμενους και σχετικά με τη συμπεριφορά των λουόμενων. Έχουμε πάει λοιπόν στην Πορτογαλία τώρα, φύγαμε από την Ιταλία, όπου πρέπει να σας πω ότι υπάρχει μια παραθυριστική πόλη που ονομάζεται Αλμποεφέρια και στην οποία όποιος συλληφθεί να φοράει μόνο μαγιό εκτός των καθορισμένων παραλιακών περιοχών, των ξενοδοχειακών ζωνών ή κοντά σε πισίνες, αντιμετωπίζει πρόστιμο που μπορεί να φτάσει από 300 μέχρι 1500 ευρώ. Δεν το λες και λίγο.

0: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
1: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
1: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
1: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
1: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
1: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
1: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
1: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
1: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
1: Πιο μπροστά.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Αυτό το καλοκαίρι η Διόρυγα Κορίνθου γίνεται ο απόλυτος προορισμός για μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση. Το Corinth Canal Experience Events σας προσκαλεί να ζήσετε δύο μοναδικές εμπειρίες. Το καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας, στα Ίσθμια, με μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και τα Γιάσου Live Sessions με live μουσική και ξεχωριστές βραδιές στο Γιάσου Καφέ δίπλα στη θάλασσα, με θέα τη Διόρυγα. Την 5η, 30 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, ο Θοδωρής Κόνδρας και ο Βασίλης Καρδάρας σας προσκαλούν σε μια μοναδική μουσική βραδιά στο Γιάσου Καφέ με αγαπημένα έντεχνα και λαϊκά τραγούδια. Απολαύστε ζωντανή ελληνική μουσική, δροσερά κοκτέιλς και την ξεχωριστή ατμόσφαιρα της Διόρυγας Κορίνθου. Corinth Canal Experience Events. Ζήστε το καλοκαίρι στη Διόρυγα Κορίνθου.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.

Και πάμε να δούμε και ορισμένες περιοχές της Ισπανίας, όπως οι πολύ γνωστές μας, η Μαγιόρκα, η Βαρκελόνη, που ισχύουν κανόνες που δεν επιτρέπεται να κυκλοφορείτε τόπλες ή να φοράτε μαγιό σε τοπικά καταστήματα ή εστιατόρια. Αν το κάνετε, αντιμετωπίζετε πρόστιμο μέχρι 300 ευρώ. Στη Μάλαγα τώρα, ο Δήμος έχει τοποθετήσει πινακίδες στα αγγλικά που υπενθυμίζουν στους επισκέπτες ότι οι τοπικοί κανόνες συμπεριφοράς έχουν να κάνουν και με την ενδυμασία και ισχύουν και για αυτούς. Δεν μπορείς δηλαδή να καθίσεις σε ένα εστιατόριο μετά το μπάνιο φορώντας μόνο το μαγιό σου. Στη Νίκαια της Γαλλίας τώρα, για να δούμε τι ισχύει, οποιοδήποτε, τόσο αν είναι τουρίστας, όσο και αν είναι και τόπιο, κυκλοφορεί τόπλες στην πόλη, μπορεί να τιμωρηθεί με πρόστιμο μέχρι 35 έως 40 ευρώ. Στην πόλη Βαρένα τώρα, στη λίμνη Κόμο της Ιταλίας, αν πας να φας με το μαγιό σου ή να κυκλοφορήσεις τόπλες σε παραλία ή με μαγιό σε ξενοδοχείο, σε ξενοδοχειακό συγκρότημα εκτός της πισίνας, τότε και τιμωρείς επίσης με επιβολή προστίμου.

Οι λουόμενοι στην Πορτογαλία αντιμετωπίζουν πρόστιμα 1.000 ευρώ αν ακούνε μουσική πάρα πολύ δυνατά. Τα φορητά ηχεία που παίζουν μουσική σε υψηλή ένταση και ενοχλούν ντόπιους και τουρίστες έχουν απαγορευτεί. Τα πρόστιμα κυμαίνονται από 200 μέχρι 4.000 ευρώ. Τώρα, όποιος ουρήσει μέσα σε παραλία, μέσα σε θάλασσα, έχει πρόστιμο το οποίο φτάνει τα 750 ευρώ. Εγώ θέλω μόνο μια ερώτηση να κάνω εδώ. Πώς θα σε καταλάβουν? Και τίποτα άλλο δεν λέω.

Με αυτά λοιπόν τα πρόστιμα και με τις απαγορεύσεις που ισχύουν και στη γειτονική μας έτσι Ιταλία, αλλά και σε τουριστικές περιοχές ανά την Ευρώπη, φτάσαμε στο τέλος του σημερινού σου έχω νέα. Το καλοκαίρι ναι, έχει ελευθερία, έχει ανεμελιά, έχει όμως και επιβολή κανόνων για όλους μας. Και είναι μια εποχή που νομίζω ότι επειδή βρισκόμαστε πάρα πολύ όλοι εκτός σπιτιού, οφείλουμε να σεβόμαστε ο ένας τον άλλον, να σεβόμαστε και τις παραλίες μας, να σεβόμαστε και τον τρόπο με τον οποίο η φύση και η θάλασσα μας δίνει ζωή, μας δίνει υγεία, μας δίνει ενέργεια. Οπότε θεωρώ ότι καλό θα είναι να θεσπιστούν πολλοί κανόνες για το πώς συμπεριφερόμαστε πλέον στην παραλία, γιατί είναι κάτι που με ενδιαφέρει πάρα πολύ και λόγω του υπερτουρισμού αλλά και λόγω της κλιματικής αλλαγής. Φτάσαμε στο τέλος. Σας ευχαριστώ για την όμορφη παρέα. Είναι το Σου Έχω Νέα της Πέμπτης. Είναι η Ελένη Μπαρμπάκου και δεν σας αφήνω χωρίς το αγαπημένο μας μότο. Προσέχουμε τους πολύτιμους εαυτούς μας, γιατί αν δεν το κάνουμε εμείς, δεν θα το κάνει κανένας για μας. Φιλιά, αγάπη και ξέγνια στο καλοκαίρι σε όλους.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Σοπί να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκπτώσεις για να βρεις.
3: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
2: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκπτώσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
3: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
2: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκπτώσεις του καλοκαιριού.
4: Όλα στο Mare West.
5: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
1: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
6: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
1: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
6: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
1: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
6: Το στέκι της Πέγκης.
1: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
6: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
7: Έχεις επιχείρηση, γραφείο, ξενοδοχείο? Στον Οικονόμου έχουμε λύσεις για όλους. Τώρα, με εγγραφή στο B2B, έχεις τιμές χονδρικής σε γραφική ύλη, τεχνολογία και χαρτοπολείο και με παράδοση στην πόρτα σου.
8: Τώρα και έπιπλα. Οικονομικά στις τιμές, Οικονόμου στην ποιότητα. Μεγάλη ποικιλία, πολύ χαμηλές τιμές.
7: www.οικονόμου-pavlasop.gr. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
9: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
10: Τότε έλα στο Mega Expert.
9: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
10: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
9: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
11: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
10: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76-302.
9: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
12: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
13: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
12: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
13: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
12: Το έχω πάλι. Saint Angus.
13: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
12: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
13: Τελικά λέω σαλάτα.
12: Το έχω. Και σαλάτα στον Αμερικάνο.
13: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ. μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
12: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
14: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

Εδώ λοιπόν είμαστε και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Αθήνα κλείνει στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Τελευταίο Throwback Thursday, παιδιά, για αυτή τη σεζόν και πάρα πολύ χαρούμενη είμαι. Όχι επειδή τελειώνει η εκπομπή, παιδιά, αλλά επειδή πηγαίνουν διακοπές και επειδή έχουμε περάσει τόσο όμορφα όλη αυτή τη χρονιά. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα θα ακούμε και μερικές επιτυχίες του χθες. Josephine λοιπόν έρχεται με το εγώ σε ελάχιστα λεπτά, παρόλο που δεν είμαστε καθόλου εγωκεντρικοί.

back-to-back επιτυχίες, back-to-back φυσικά και οι επιτυχίες οι οποίες είναι του παρελθόντος και έρχονται εδώ πέρα στο μέλλον. Πόσο ωραία τα λέω η άτιμη. Λοιπόν, με αφορμή λοιπόν το φανταστικό πρόμο που έγινε για τη συνεργασία Κατερίνας Λιόλιου Σάκη Ρουβά, έχουμε να πούμε παιδιά σε αυτό το σημείο ότι η Κατερίνα Λιόλιου με το «Η δική μου η τρέλα» είχε κάνει πολύ μεγάλη επιτυχία πριν έτσι 2-3 χρονάκια. Οπότε αποφάσισα να το ξανακούσουμε. Ήταν νομίζω από τα τραγούδια που κάπου εκεί πέρα άρχισε να γίνεται το μεγάλο μπαμ. Έτσι τουλάχιστον πιστεύω εγώ. Εσείς, Αθήνα, κλείνω στην παρέα σας και επιστρέφω.

Αγαπημένο τραγούδι throwback σε αυτήν εδώ πέρα την εκπομπή, παιδιά, είναι σίγουρα ένα, θα πω εγώ. Η Demi και Oji με το Μόνο Μπροστά είναι ένα τραγούδι που γενικότερα εγώ τίμησα πολύ φέτος, οπότε σίγουρα θα ήταν στην τελευταία μας εκπομπή. Αθήνα, κλείνει στην παρέα μας. Καλησπέρα σε όλους. Ελπίζω όλοι να είστε καλά. Το Μόνο Μπροστά λοιπόν θα έρθει σε ελάχιστα λεπτά και εσείς δυναμώστε την ένταση και μην πάτε πουθενά.

0: Viral Radio Show.
1: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
2: Αυτό το καλοκαίρι η Διόρυγα Κορίνθου γίνεται ο απόλυτος προορισμός για μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση. Το Corinth Canal Experience Events σας προσκαλεί να ζήσετε δύο μοναδικές εμπειρίες. Το καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας, στα Ίσθμια, με μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και τα Γιάσου Live Sessions με live μουσική και ξεχωριστές βραδιές στο Γιάσου Καφέ δίπλα στη θάλασσα, με θέα τη Διόρυγα. Την 5η, 30 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, ο Θοδωρής Κόνδρας και ο Βασίλης Καρδάρας σας προσκαλούν σε μια μοναδική μουσική βραδιά στο Γιάσου Καφέ με αγαπημένα έντεχνα και λαϊκά τραγούδια. Απολαύστε ζωντανή ελληνική μουσική, δροσερά κοκτέιλς και την ξεχωριστή ατμόσφαιρα της Διόρυγας Κορίνθου. Corinth Canal Experience Events. Ζήστε το καλοκαίρι στη Διόρυγα Κορίνθου.
3: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
4: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
3: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ. Ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
4: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
3: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
4: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
3: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
5: Η παραδοσιακή ταβέρνα η Άμπελος για τους καλοκαιρινούς μήνες μεταφέρεται στο προσκύνημα του Αγίου Σώστη στο άγαλμα του Κολοκοτρώνη στα Δερβενάκια Κορινθίας. Από το Σάββατο 25 Ιουλίου και κάθε μέρα από τις 6 το απόγευμα σας περιμένουμε για μια ξεχωριστή γευστική εμπειρία. Θέλεις πολύ καλό φαγητό σε συνδυασμό με δροσιά? Αν ναι, έλα στην παραδοσιακή ταβέρνα η Άμπελος. Τηλέφωνο κρατήσεων 2741-097-600.
6: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
7: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
6: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
7: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
8: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
9: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
8: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
9: Αποκλειστικά θέματα,
8: ρεπορτάζ,
9: συνεντεύξεις,
8: εκδηλώσεις,
9: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
8: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
9: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
8: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
9: corinthosnews.com.
8: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
9: Συνεχίζουμε.
8: Πρώτοι στην ενημέρωση.
9: Πιο δυνατά.
8: Πιο αξιόπιστα.
9: Πιο μπροστά.

ψάχνω, παιδιά, τόση ώρα με πιο καλοκαιρινό τραγούδι. Θα πάμε έτσι στη δεύτερη ώρα αυτή τη εκπομπή σιγά-σιγά. Ψάχνω, σκεφτόμουν δυτικές συνοικίες. Όχι όμως, κυρίες και κύριοι. Κώστα Μαρτάκη θέλω, με αυτό το τραγούδι εγώ μεγάλωσα. Τα καλοκαιρινά τα σ' αγαπώ, λοιπόν, θα έρθουν σε ελάχιστα λεπτά. Θυνά κλειμή στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show και μόνο καλοκαίρι θέλω να αισθάνεστε. Όχι καύσωνα, καλοκαίρι, το ωραίο, αυτό που αγαπάμε. Αυτό που ερωτευόμαστε και φυσικά λέμε σ' αγαπώ.

Έχουμε πολλές συνήθειες εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show και συγκεκριμένα στο Throwback Thursday μας, όπως ξέρετε. Φυσικά όμως, παιδιά, δεν υπήρχε περίπτωση να μην ακούσουμε Δημήτρη Κόκοτα και σήμερα, όπως αντιλαμβάνεστε. Να πω λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι θα ακούσουμε αγαπημένο τραγούδι του Δημήτρη Κόκοτα. Θα πάμε έτσι στο μακρινό, θα έλεγε κανένας, 2026. Προφανέστατα, όπως καταλαβαίνετε, κάνω πλάκα. Το γιατί με τυραννάς παρόλα αυτά έγινε έτσι ένα ωραίο remix. Ο Δημήτρης Κόκοτας είναι πάντα στις καρδιές μας, παρόλο που είναι σε μια δύσκολη συνθήκη τώρα, και μεταφέρουμε θετική ενέργεια. Yeah.

Για να βρει το προσκήνιο αυτό το καιρό με τη συνεργασία τη με τον Άρτσι. Όμως ρωτάω, τη συνεργασία με τους Going Through τη θυμάστε? Αν ναι, σημαίνει ότι είστε της γενιάς μου. Έρωτα ή πόλεμο, λοιπόν, θα ακούσουμε σε ελάχιστα λεπτά. Έτσι, για να περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτή τη εκπομπή και να καταλάβουμε ότι μερικοί μπορεί να έχουμε μεγαλώσει και λίγο. Αχ, Θεέ μου. Αθήνα, κλείνω στην παρέα σας, λοιπόν, και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Μιας και έχουμε αναβήσει, θα μαζέψω και έναν Νίκο Καρβέλα, σας προειδοποιώ.

0: Be Viral Radio Show.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Σούπι να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκπτώσεις για να βρεις.
3: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
2: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκπτώσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
3: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
2: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκπτώσεις του καλοκαιριού.
4: Όλα στο Mare West.
5: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
6: Αν μπορούσες να περιγράψεις το καλοκαίρι με μία εικόνα, ίσως να ήταν αυτή. Ο ήλιος βυθίζεται στον ορίζοντα, το φως αντανακλάται στη θάλασσα και η κάθε γεύση γίνεται εμπειρία. Μια ακόμη μαγική βραδιά ξεκινά στο Ναυσικά Sunset Experience. Fine dining από τη σύγχρονη μεσογειακή κουζίνα. Signature cocktails, χειροποίητα επιδόρπια από το ηλιοβασίλεμα μέχρι αργά το βράδυ. Ναυσικά Sunset Experience. Επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο στο Λουτράκι. Κλείσε θέση στην εμπειρία στο ναυσικαλουτράκι.com.

Νίκο Καρβέλα, σας έχω τάξει για να ξεκινήσουμε τη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Και όποιος συντονίστηκε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show. Έχουμε Throwback Thursday σήμερα, όπως καταλαβαίνετε. Και φυσικά μέσα σε όλα, παιδιά, επειδή είναι και το τελευταίο Throwback Thursday μας για τη σεζόν, προσπαθώ να βρω και καλοκαιρινά τραγούδια. Το ψέμα δεν το θέλω, το ξέρετε. Εννοείται λοιπόν ότι οι καλοκαιρινές διακοπές από αγαπημένο Νίκο Καρβέλα θα έρθουν σε ελάχιστα λεπτά. Και εσείς θέλω να μείνετε εδώ πέρα στην παρέα μου, γιατί έχουμε πολλές εκπλήξεις ακόμα.

back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου και πιστεύετε ότι μόνο η Ελένη Φουρέρ έχει βγάλει τραγούδι αεροπλάνο, είστε γελασμένοι, παιδιά, γιατί σας έχω νέα. Η Λίτσα Γιαγκούση είχε κυκλοφορήσει το αεροπλάνο πριν πάρα πολλά χρόνια. Μπορεί να μην ξέρετε ποια είναι η Λίτσα Γιαγκούση. Θα τη μάθετε όμως ελάχιστα λεπτά, γιατί έρχεται πολύ δυναμικά να την ακούσουμε στο Be Viral Radio Show. Αφήνω να κλείσω την παρέα σας και επιστρέφω.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Μισή ώρα πριν το τέλος αυτής της εκπομπής. Παιδιά, νιώθω ότι φτάνουμε όντως στο τέλος της σεζόν αυτή τη στιγμή και κάπου λίγο συγκινούμε. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν, για να σας θυμίσω ποια είναι η Ειρήνη Μερκούρη, η οποία έρχεται σε ελάχιστα λεπτά με το τραγούδι Ναι, το οποίο το βλέπουμε και στο TikTok αυτό το χρονικό διάστημα. Οπότε μην χάνετε χρόνο. Δυναμώστε την ένταση όσο είστε στο αμάξι. Ανεβάστε και το air condition για να μην σκάσετε και επιστρέφω.

τέλος αυτής της εκπομπής. Παιδιά, νιώθω ότι φτάνουμε όντως στο τέλος της σεζόν αυτή τη στιγμή και κάπου λίγο συγκινούμε. Αθήνα Κλίμης στην παρέα σας, λοιπόν, για να σας θυμίσω ποια είναι η Ειρήνη Μερκούρη, η οποία έρχεται σε ελάχιστα λεπτά με το τραγούδι Ναι, το οποίο το βλέπουμε και στο TikTok αυτό το χρονικό διάστημα. Οπότε μην χάνετε χρόνο, δυναμώστε την ένταση όσο είστε στο αμάξι, ανεβάστε και το air condition για να μην σκάσετε και επιστρέφω.

0: Η Διόρυγα Κορίνθου γίνεται ο απόλυτος προορισμός για μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση. Το Corinth Canal Experience Events σας προσκαλεί να ζήσετε δύο μοναδικές εμπειρίες. Το καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας, στα Ίσθμια, με μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και τα Γιάσου Live Sessions, με live μουσική και ξεχωριστές βραδιές στο Γιάσου Καφέ, δίπλα στη θάλασσα, με θέα τη Διόρυγα. Την 5η, 30 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, ο Θοδωρής Κόνδρας και ο Βασίλης Καρδάρας σας προσκαλούν σε μια μοναδική μουσική βραδιά στο Γιάσου Καφέ με αγαπημένα έντεχνα και λαϊκά τραγούδια. Απολαύστε ζωντανή ελληνική μουσική, δροσερά κοκτέιλς και την ξεχωριστή ατμόσφαιρα της Διόρυγας Κορίνθου. Corinth Canal Experience Events. Ζήστε το καλοκαίρι στη Διόρυγα Κορίνθου.
1: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
2: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
1: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
2: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
3: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
4: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
3: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
4: Αποκλειστικά θέματα,
3: ρεπορτάζ,
4: συνεντεύξεις,
3: εκδηλώσεις,
4: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
3: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
4: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
3: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
4: corinthosnews.com.
3: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
4: Συνεχίζουμε.
3: Πρώτοι στην ενημέρωση.
4: Πιο δυνατά.
3: Πιο αξιόπιστα.
4: Πιο μπροστά.
5: Πρέι καφέ με 100,8.
6: www.breakfm.gr.
5: Break FM 100,8.
6: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχίες.

0: Be Viral Radio Show.
1: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
2: Αυτό το καλοκαίρι

98,8. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο. Be Viral Radio Show.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show. Λίγο έτσι πριν το τέλος αυτής της εκπομπής, έχουμε λίγο ακόμα. Και φυσικά σας θυμίζω ότι ο Πάνος Κιάμος είναι από τους αγαπημένους μου καλλιτέχνες και σαν προσωπικότητα, αλλά φυσικά και σαν τραγουδιστής. Έχω πονέσει για αυτήν λοιπόν, θα έρθει σε ελάχιστα λεπτά. Για εσάς που έχετε πονέσει και θέλετε να βάλετε ένα story, να μας κάνετε tag Be Viral Radio Show και Αθηνά Κλίμη, και φυσικά να το αφιερώσετε κάπου που μπορεί να σας ακούνε.

Η Κέρι Γαρμπή έχει επιστρέψει με νέο τραγούδι και συγκεκριμένα με νέο project, όπως με ενημερώνουν από το Control. Όμως, παιδιά, η Κιβωτός με τον Αντώνη Ρέμο που κυκλοφόρησαν στην καραντίνα είναι από τα τραγούδια της, νομίζω, έτσι της λίγο πιο νέας εποχής, αλλά και παλιά ταυτόχρονα, που τα αγαπάμε πολύ. Αθήνα, κλείνουμε στην παρέα σας λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους. Πάμε να ακούσουμε την Κιβωτός σε ελάχιστα λεπτά. Και εγώ επιστρέφω για να σας αποχαιρετήσω.

αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθηνά Κλίμ ήταν στην παρέα σας και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο για την τελευταία μας εκπομπή για αυτή τη σεζόν, κυρίες και κύριοι. Μέχρι αύριο λοιπόν, ακολουθήστε το μότο μου και φυσικά μείνετε και στην παρέα μας γιατί έρχεται Αντζέλα Δημητρίου με τη μαύρη λίστα προκειμένου να την αφιερώσετε σε εκείνον τον άνθρωπο που σίγουρα έχετε blacklist. Μέχρι αύριο λοιπόν, ακολουθήστε το μότο μου, κάντε το με πάθος και ας είναι λάθος. Φιλάκια πολλά. Bye!

γύρω σου να θέλει εδώ γύρω.

0: η Viral Ελένη. Είμαι εδώ.
1: Η ώρα είναι 3. Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.

0: να βρεις.
1: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
0: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκπτώσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
1: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
0: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκπτώσεις του καλοκαιριού.
2: Όλα στο Mare West.
3: Επειδή τα όνειρα φτιάχνονται με σωστά υλικά, εμείς ξεκινάμε την επιτυχημένη συνταγή με μεγάλες εκπτώσεις.
4: 75 χρόνια κόσμημα ελευθερίου. Γιορτάζουμε πάνω από 7 δεκαετίες την τέχνη του κοσμήματος και σας χαρίζουμε ασυναγώνιστες τιμές.
3: Ελάτε τώρα στο φυσικό μας κατάστημα. Ανακαλύψτε υπέροχα κομμάτια σε τιμές χαμηλότερες και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ελευθεριουonline.gr.
4: Έξτρα προσφορές και εκπτώσεις σας περιμένουν. Ενημερωθείτε τώρα.
3: Κόσμημα ελευθερίου. Εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.
5: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
6: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
5: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
6: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
5: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
6: Το στέκι της Πέγκης.
5: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
6: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
7: Έχεις επιχείρηση, γραφείο, ξενοδοχείο? Στον Οικονόμου έχουμε λύσεις για όλους. Τώρα, με εγγραφή στο B2B, έχεις τιμές χονδρικής σε γραφική ύλη, τεχνολογία και χαρτοπολείο και με παράδοση στην πόρτα σου.
8: Τώρα και έπιπλα. Οικονομικά στις τιμές, Οικονόμου στην ποιότητα. Μεγάλη ποικιλία, πολύ χαμηλές τιμές.
7: www.οικονόμου-shop.gr. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
9: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
10: Τότε έλα στο Mega Expert.
9: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
10: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
9: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
10: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
11: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76-302.
9: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
12: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
13: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
12: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
13: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
12: Το έχω πάλι. Saint Angus.
13: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
12: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
13: Τελικά λέω σαλάτα.
12: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
13: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
12: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
14: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.
15: Πρέι καφέ με 100,8.
16: www.breakfm.gr.
15: Breakfm 100,8.
16: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχία.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Εδώ είμαστε και ο μήνας έχει 30. Γεια σου Μερούλα. Τι κάνεις?
1: Γεια σου Θάνο μου, γεια σας φίλοι μου, καλή μου, καλή μου φίλη, γεια σας.
0: Γεια σου και σένα Μερούλα, πώς είναι τα κέφια?
1: Είναι πάρα πολύ καλά και το επόμενο 2 ώρα θα περάσουμε ακόμα καλύτερα.
0: Έτσι.

0: Λοιπόν, για να μας στέλνετε και οι υπόλοιποι που δεν μας στέλνετε, ό,τι θέλετε να μας στέλνετε, θα μας βρείτε στο Facebook με λατινικούς χαρακτήρες, Θάνος και Μέρη, και ενδιάμεσα το παπάκι, αυτό το ζουζουνάκι, το τσουκουτσουκουτσουκάκι.
1: Ορίστε.
0: Το τσουκουτσουκουτσουκάκι.
1: Αυτό είναι σε πληκτρολόγια, σε ποια διάλεκτο.
0: Κινέζικα, εγώ μιλάω και κινέζικα.
1: Α.
0: Κατάλαβες, είμαι πολυμαθής.
1: Α, είσαι τέτοιο.
0: Ναι. Πώς το λένε στα αγγλικά, είμαι την.
1: Παραμορφωμένη δηλαδή.
0: Παραμορφωμένη. Τέρας μορφώσεις.
1: Τέρας, τέρας. Σκέτο.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει. Ρέμος 30. Ο Αντώνης Ρέμος γιορτάζει 30 χρόνια στο τραγούδι και τα γιορτάζουμε μαζί. Όλα τα συναισθήματα που έγιναν τραγούδι.

Και πάμε να δούμε το σαν σήμερα. Και πάμε να δούμε καταρχήν πριν ποιοι γιορτάζουν. Ανδρόνικος, Ανδρονίκη, Σύλλας, Σιλουανός παρακαλώ. Και Διεθνής ημέρα φιλίας και Παγκόσμια ημέρα κατά της εμπορίας ανθρώπων. Πολύ σοβαρό. Στα γεγονότα 1797, επανάσταση των Ποπολάρων στη Ζάκυνθο και είναι τη Χρυσή Βίβλο και τα εμβλήματα των Ευγενών στην πλατεία Αγίου Μάρκου. 1920 σημειώνεται δολοφονική αποπειρά κατά του Ελευθέριου Βενιζέλου. 1930 η Ουρουγουάη νικά την Αργεντινή με 4-2 στο Μοντεβιδέο και κατακτά το πρώτο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου παρακαλώ.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Αυτό το καλοκαίρι η Διόρυγα Κορίνθου γίνεται ο απόλυτος προορισμός για μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση. Το Corinth Canal Experience Events σας προσκαλεί να ζήσετε δύο μοναδικές εμπειρίες. Το καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας, στα Ίσθμια, με μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και τα Γιάσου Live Sessions με live μουσική και ξεχωριστές βραδιές στο Γιάσου Καφέ δίπλα στη θάλασσα, με θέα τη Διόρυγα. Την 5η, 30 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, ο Θοδωρής Κόνδρας και ο Βασίλης Καρδάρας σας προσκαλούν σε μια μοναδική μουσική βραδιά στο Γιάσου Καφέ με αγαπημένα έντεχνα και λαϊκά τραγούδια. Απολαύστε ζωντανή ελληνική μουσική, δροσερά κοκτέιλς και την ξεχωριστή ατμόσφαιρα της Διόρυγας Κορίνθου. Corinth Canal Experience Events. Ζήστε το καλοκαίρι στη Διόρυγα Κορίνθου.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Αυτό το καλοκαίρι η Διόρυγα Κορίνθου γίνεται ο απόλυτος προορισμός για μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση. Το Corinth Canal Experience Events σας προσκαλεί να ζήσετε δύο μοναδικές εμπειρίες. Το καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας, στα Ίσθμια, με μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και τα Γιάσου Live Sessions, με live μουσική και ξεχωριστές βραδιές στο Γιάσου Καφέ, δίπλα στη θάλασσα, με θέα τη Διόρυγα. Την 5η, 30 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, ο Θοδωρής Κόνδρας και ο Βασίλης Καρδάρας σας προσκαλούν σε μια μοναδική μουσική βραδιά στο Γιάσου Καφέ με αγαπημένα έντεχνα και λαϊκά τραγούδια. Απολαύστε ζωντανή ελληνική μουσική, δροσερά κοκτέιλς και την ξεχωριστή ατμόσφαιρα της Διόρυγας Κορίνθου. Corinth Canal Experience Events.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Αυτό το καλοκαίρι η Διόρυγα Κορίνθου γίνεται ο απόλυτος προορισμός για μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση. Το Corinth Canal Experience Events σας προσκαλεί να ζήσετε δύο μοναδικές εμπειρίες. Το καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας, στα Ίσθμια, με μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και τα Γιάσου Live Sessions με live μουσική και ξεχωριστές βραδιές στο Γιάσου Καφέ δίπλα στη θάλασσα, με θέα τη Διόρυγα. Την 5η, 30 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, ο Θοδωρής Κόνδρας και ο Βασίλης Καρδάρας σας προσκαλούν σε μια μοναδική μουσική βραδιά στο Γιάσου Καφέ με αγαπημένα έντεχνα και λαϊκά τραγούδια. Απολαύστε ζωντανή ελληνική μουσική, δροσερά κοκτέιλς και την ξεχωριστή ατμόσφαιρα της Διόρυγας Κορίνθου. Corinth Canal Experience Events. Ζήστε το καλοκαίρι στη Διόρυγα Κορίνθου.
2: Η παραδοσιακή ταβέρνα Η Άμπελος για τους καλοκαιρινούς μήνες μεταφέρεται στο προσκύνημα του Αγίου Σώστη στο άγαλμα του Κολοκοτρώνη στα Δερβενάκια Κορινθίας. Από το Σάββατο 25 Ιουλίου και κάθε μέρα από τις 6 το απόγευμα σας περιμένουμε για μια ξεχωριστή γευστική εμπειρία. Θέλεις πολύ καλό φαγητό σε συνδυασμό με δροσιά? Αν ναι, έλα στην παραδοσιακή ταβέρνα Η Άμπελος. Τηλέφωνο κρατήσεων 2741-097-600.
3: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
4: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
3: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
4: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
3: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
4: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
3: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
5: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
6: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
5: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
6: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
7: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
8: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
7: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
8: Αποκλειστικά θέματα,
7: ρεπορτάζ,
8: συνεντεύξεις,
7: εκδηλώσεις,
8: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
7: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
8: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
7: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
8: corinthosnews.com.
7: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
8: Συνεχίζουμε.
7: Πρώτοι στην ενημέρωση.
8: Πιο δυνατά.
7: Πιο αξιόπιστα.
8: Πιο μπροστά.

Εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει για το δεύτερο ημίωρο. Ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος στα ραδιόφωνα σας. Και αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, θα το κάνετε στα social media, δηλαδή στο Facebook. Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα το και το λατινικό, παρακαλώ.

0: Δεν είμαστε και το δεύτερο ημίωρο, ο Θάνος και η Μέρη. Η Μέρη και ο Θάνος, και μην νομίζω ότι ξεχνάω.
1: Τι ξέχασα?
0: Κάτι σοκολατάκια θα έφτιαχνε.
1: Λοιπόν.
0: Καταρχήν θα τα έφερνε, που εγώ δεν βλέπω τίποτα.
1: Τα ξέχασα.
0: Έλα, αποκλείεται.
1: Λοιπόν,
0: εσύ.
1: Να σου πω όμως τη συνταγή.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, Μέρη.
1: Ναι.
0: Θα πει αλήθεια όμως. Λοιπόν. Αν τα είχε φάει στο δρόμο τα σοκολατάκια, ερχόμενοι να τα φέρει εδώ, θα μα το έλεγε?
1: Όχι.
0: Άρα τα έχει φάει και δεν έφερε εδώ κανένα, ούτε ένα. Δεν μπόρεσε να κρατηθεί ούτε ένα, τα έφαγε όλα στο δρόμο.
1: Δεν μπορεί να με κατηγορήσει από τη στιγμή που δεν με έχει ρωτήσει. Αυτό είναι ανήθικο.
0: Καλά.
1: Κατάλαβες?
0: Κατάλαβες.
1: Μετά θα σου πω και τη συνταγή.

0: Έλα.
1: Λοιπόν, πρέπει να πω τη συνταγή οπωσδήποτε.
0: Βέβαια.
1: Παίρνεις δαμάσκηνα. Αυτά που έχει στο σούπερ μάρκετ που, ναι, που είναι χωρίς το κουκούτσι όμως, όχι με κουκούτσι.
0: Αυτά
1: δεν θέλω
0: που είναι
1: για τη
0: δυσκολιότητα, ναι, κατάλαβα.
1: Λοιπόν, το κόβεις στη μέση.
0: Ναι.
1: Βάζεις ένα μικρό κομματάκι περγαμόντο. Και βάζεις και λίγο καρύδι.
0: Ναι.
1: Το κλείνεις, το πλατσουκώνεις.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και το βάζεις μέσα σε μπεν μαρί σοκολάτα.
0: Μαρί, ναι.
1: Όχι Μαρί, τη Μαρία.
0: Κατάλαβα.
1: Μπεν Μαρί σοκολάτα.
0: Ωραία.
1: Και το, μετά το βγάζει και η σοκολάτα πίζει και τρώ σοκολάτα, δαμάσκινο, καρύδι, περγαμόντο. Μία γευστική απόλαυση.
0: Μετά το δεύτερο, πόση ώρα κάθεσαι τουαλέτα?
1: Δεν ξέρω τι συμφωνία έχει κάνει. Δεν μα

0: Η ώρα είναι 4.
1: Σούπι να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκπτώσεις για να βρεις.
2: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
1: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκπτώσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
2: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
1: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκπτώσεις του καλοκαιριού.
3: Όλα στο Mare West.
4: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
5: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στο Νάσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.
0: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
5: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γκιόσας.
0: Γκιόσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
5: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
0: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
5: Το στέκι της Πέγκης.
0: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
5: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
6: Αν μπορούσες να περιγράψεις το καλοκαίρι με μία εικόνα, ίσως να ήταν αυτή. Ο ήλιος βυθίζεται στον ορίζοντα. Το φως αντανακλάται στη θάλασσα. Και η κάθε γεύση γίνεται εμπειρία. Μια ακόμη μαγική βραδιά ξεκινά στο Ναυσικά Sunset Experience. Fine Dining από τη σύγχρονη μεσογειακή κουζίνα. Signature Cocktails. Χειροποίητα επιδόρπια από το ηλιοβασίλεμα μέχρι αργά το βράδυ. Ναυσικά Sunset Experience. Επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο στο Λουτράκι. Κλείσε θέση στην εμπειρία στο ναυσικαλουτράκι.com.

0: Λοιπόν, Μερούλα, επειδή έχουμε ξεφύγει. Ναι. Συμφωνία με την τουαλέτα, εννοείς.
1: Ναι.
0: Γιατί συμφωνία να κάνεις με την τουαλέτα, δεν καταλαβαίνω.
1: Ρε, παιδί μου, είναι άλλοι άνθρωποι που δεν λειτουργούν έτσι.
0: Α,
1: τώρα πρέπει να τα πούμε στον αέρα.
0: Αυτά. Όχι τώρα, τέτοια ώρα να λέμε τέτοια πράγματα.
1: Πάντως είχα ένα φίλο που έφαγε 20.
0: Είναι ακόμα την τουαλέτα.
1: Δεν ξέρω, δεν έχω καιρό να μιλήσω.
0: Δεν πάει να δεις αν είναι εκεί ακόμα.

0: Δεύτερη ώρα.
1: Α, μπήκαμε.
0: Τι, εσύ τι λες.
1: Καλέ, πώς περνάει έτσι η ώρα. Είναι εδώ το σκοτεινό το στούντιο.
0: Όχι.
1: Και δεν καταλαβαίνω
0: εδώ
1: τίποτα.
0: Εδώ με τόσα φώτα, κρυφούς φωτισμούς πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά. Είναι σκοτεινό αυτό το στούντιο.
1: Εδώ μέσα με έχεις για πριγκίπισσα και δεν πρόλαβα να πάω στο τατόι. Μπας και γίνω πριγκίπισσα.
0: Και σ' άμαξες με τις ρόδες που έχουν φύγει. Έτσι θα σε κάνω βασίλισσα που λέγει στην ταινία.

0: σε καφέ.
1: Σούπερ μάρκετ πας?
2: Ναι.
1: Ωραία. Και τι σακούλες χρησιμοποιείς?
2: Ό,τι με βολεύει.
1: Παίρνεις πλαστικές?
2: Ναι.
1: Και μετά την πλαστική τι την κάνεις?
2: Την ξαναχρησιμοποιώ σε άλλα πράγματα.
1: Έχω εγώ τη λύση.
2: Όπα.
1: Λοιπόν, θα τις πλένεις.
2: Ναι.
1: Θα τις στεγνώνεις.
2: Γιατί να τις πλύνω, τι έχουν εκεί?
1: Για να φεύγουν τα μικρόβια που κυκλοφορούν.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και θα τις ξαναχρησιμοποιείς.
2: Ωραία, αυτό κάνουμε. Τις χρησιμοποιούμε.
1: Τις πλένεις?
2: Όχι.
1: Η Νέα Υόρκη, η Καλιφόρνια, η Χαβάη έχουν εφαρμόσει την απαγόρευση πλαστικής σακούλας μιας χρήσης.
2: Και τι βάζουν?
1: Πριν την απόφαση όμως,
2: ναι,
1: οι κάτοικοι της Νέας Υόρκης κατανάλωναν κάθε χρόνο 23 εκατομμύρια πλαστικές σακούλες μιας χρήσης και σχεδόν το 85% κατέληγαν σε δρόμους και υδάτινες.
2: Όπα, ερώτηση. Είπες για Χαβάη πριν.
1: Ναι.
2: Τι δουλειά έχουν με τη Νέα Υόρκη? Χαβάη και Νέα Υόρκη.
1: Άλλο το ένα, άλλο το
2: άλλο. Α, έτσι, μπερδεύτηκα.
1: Δεν είναι μαζί.
2: Εντάξει, με συγχωρείς.
1: Πάντως, εγώ ξέρω τι θυμάμαι τώρα.
2: Τι θυμάμαι?
1: Ότι πήγαινα στο σούπερ μάρκετ. Ναι.
2: Ναι.
1: Πήγαινα στο σούπερ μάρκετ και θυμάμαι τις γιαγιάδες που παίρνουν καμιά δεκαριά έτσι σακούλες και τις χώρανε μέσα.
2: Ναι, παιδί μου, να έχουν να βρίσκονται, κάτι θα τις χρειαστούν.
1: Μου έχουν λείψει αυτές τις στιγμές.

0: Αυτό το καλοκαίρι η διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Αυτό το καλοκαίρι η Διόρυγα Κορίνθου γίνεται ο απόλυτος προορισμός για μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση. Το Corinth Canal Experience Events σας προσκαλεί να ζήσετε δύο μοναδικές εμπειρίες. Το καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας, στα Ίσθμια, με μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και τα Γιάσου Live Sessions με live μουσική και ξεχωριστές βραδιές στο Γιάσου Καφέ δίπλα στη θάλασσα, με θέα τη Διόρυγα. Την 5η, 30 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, ο Θοδωρής Κόνδρας και ο Βασίλης Καρδάρας σας προσκαλούν σε μια μοναδική μουσική βραδιά στο Γιάσου Καφέ με αγαπημένα έντεχνα και λαϊκά τραγούδια. Απολαύστε ζωντανή ελληνική μουσική, δροσερά κοκτέιλς και την ξεχωριστή ατμόσφαιρα της Διόρυγας Κορίνθου. Corinth Canal Experience Events. Ζήστε το καλοκαίρι στη Διόρυγα Κορίνθου.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
4: Στο σπίτι. Στο γραφείο.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Αυτό το καλοκαίρι η Διόρυγα Κορίνθου γίνεται ο απόλυτος προορισμός για μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση. Το Corinth Canal Experience Events σας προσκαλεί να ζήσετε δύο μοναδικές εμπειρίες. Το καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας, στα Ίσθμια, με μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και τα Γιάσου Live Sessions με live μουσική και ξεχωριστές βραδιές στο Γιάσου Καφέ δίπλα στη θάλασσα, με θέα τη Διόρυγα. Την 5η, 30 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, ο Θοδωρής Κόνδρας και ο Βασίλης Καρδάρας σας προσκαλούν σε μια μοναδική μουσική βραδιά στο Γιάσου Καφέ με αγαπημένα έντεχνα και λαϊκά τραγούδια. Απολαύστε ζωντανή ελληνική μουσική, δροσερά κοκτέιλς και την ξεχωριστή ατμόσφαιρα της Διόρυγας Κορίνθου. Corinth Canal Experience Events. Ζήστε το καλοκαίρι στη Διόρυγα Κορίνθου.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.

0: στα Ίστμια. Με μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και τα Γιάσου Live Sessions με live μουσική και ξεχωριστές βραδιές στο Γιάσου Καφέ δίπλα στη θάλασσα. Με θέα τη Διόρυγα. Την 5η, 30 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, ο Θοδωρής Κόνδρας και ο Βασίλης Καρδάρας σας προσκαλούν σε μια μοναδική μουσική βραδιά στο Γιάσου Καφέ με αγαπημένα έντεχνα και λαϊκά τραγούδια. Απολαύστε ζωντανή ελληνική μουσική, δροσερά κοκτέιλς και την ξεχωριστή ατμόσφαιρα της Διόρυγας Κορίνθου. Corinth Canal Experience Events. Ζήστε το καλοκαίρι στη Διόρυγα Κορίνθου.
1: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
2: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
1: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
2: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
3: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
4: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
3: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
4: Αποκλειστικά θέματα,
3: ρεπορτάζ,
4: συνεντεύξεις,
3: εκδηλώσεις,
4: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
3: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
4: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
3: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
4: corinthosnews.com.
3: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
4: Συνεχίζουμε.
3: Πρώτοι στην ενημέρωση.
4: Πιο δυνατά.
3: Πιο αξιόπιστα.
4: Πιο μπροστά.
5: Πρέι και φέμε 100,8.

0: Επιστρέψαμε.
1: Όχι.
0: Και είμαστε ακόμα εδώ.
1: Και είμαστε ακόμα
0: ζωντανοί. Στο σκηνή, σαν ροκ συγκρότημα.
1: Είναι που είναι η φωνή στο χάλι του, στο μαύρο.
0: Κλείσανε.
1: Είσαι κλειμπτό, είσαι χάλια, τραγουδάς κιόλας. Δεν θα μείνει ακροατής.
0: Δεν έχει γίνει, γιατί εγώ δεν είμαι καλή στις ψηλές. Δεν έχει γίνει λίγο πιο βραχνή.
1: Στις ψηλές κοντές, που έλεγε και ο Χαριτοπλωμένος.
0: Πού τον θυμήθηκε στο γύρι.
1: Τώρα έτσι όπως το πες, ξέρω εγώ τι να σου πω.
0: Αχ, δεν μπορώ, βάλε ένα τέτοιο.
1: Καλά. Ένα τι?
0: Ένα
1: τέτοιο. Ένα από αυτό, ένα εκείνο με την τρύπα στη μέση που γυρίζει και παίζει μουσική.
0: Που να είναι λίγο έτσι και λίγο φουσκωμένο και λίγο.
1: Καλά, εντάξει.

0: Έλα, Μερή.
1: Έλα.
0: Ναι, σε ακούμε τώρα. Λέω, είχε μία, ξαναπέστω, γιατί δεν σε ακούσαμε. Κάτι γύρισες, έριξες το μικρόφωνο κάτω και δεν καταλάβαμε.
1: Έφυγα, ρε παιδιά, συγγνώμη. Εσύ δηλαδή πρέπει να τα δίνεις όλα στον αέρα, αφού δεν ακούστηκα.
0: Ναι, ναι, έβαλες το χέρι σου. Δεν ακούστηκες εσύ, αλλά δεν ακούστηκε και αυτό που έλεγες. Κατάλαβες.
1: Εντάξει. Τι έλεγα? Α, έλεγα ότι εγώ δεν το ξέρα σαν πληροφορία αυτό, γιατί ήμουν και αγέννητη εσύ.
0: Ναι, αγέννητη εσύ. Για αγέννητη εσύ δεν ήσουν, Μερούλα. Άστα αυτά τα.
1: Σε το 86, τι λες, παιδί μου.
0: Το 86 εσύ, Μερούλα, είχες γεννηθεί κανονικότατα.
1: Άσε μας, μωρέ.
0: Σε κράταγε η μαμά σου και ο μπαμπά σου.
1: Δεν θυμάμαι τίποτα από αυτά.
0: Ναι, καλά, από να θυμάσαι. Για πάμε για ένα τραγούδι. Ό,τι θέλεις, θυμάσαι.

Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Παραλία Θεσσαλονίκης. Είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30. Από τη ΔΕΗ.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Έλα Μερούλα, πάμε να φύγουμε.
1: Το ζουζουνάκι μας το όμορφο.
0: Ναι, ναι, το ζουζουνάκι μας έφαγε τώρα. Λοιπόν, αύριο όμως, πρώτη.
1: Τι πρώτη, παιδί μου, τελευταία μέρα αύριο. Έχεις χάσει τις μέρες.
0: Α, ναι, έχεις δίκιο. 31 βρε Μερούλα αύριο.
1: Βεβαίως, και θα είμαστε εδώ να στο θυμίζω συνέχεια.
0: Έτσι, μπράβο. Άντε, γεια.
1: Γεια.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Σούπι να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκπτώσεις για να βρεις.
2: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
1: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκπτώσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
2: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
1: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκπτώσεις του καλοκαιριού.
3: Όλα στο Mare West.
4: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
5: Έχεις επιχείρηση, γραφείο, ξενοδοχείο? Στον Οικονόμου έχουμε λύσεις για όλους. Τώρα, με εγγραφή στο B2B, έχεις τιμές χονδρικής σε γραφική ύλη, τεχνολογία και χαρτοπολείο και με παράδοση στην πόρτα σου.
6: Τώρα και έπιπλα. Οικονομικά στις τιμές, Οικονόμου στην ποιότητα. Μεγάλη ποικιλία, πολύ χαμηλές τιμές.
5: www.οικονόμου-shop.gr. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
7: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
8: Τότε έλα στο Mega Expert.
7: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
8: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
7: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
9: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
8: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76302.
7: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
10: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
11: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
10: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
11: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
10: Το έχω πάλι. Saint Angus.
11: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
10: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
11: Τελικά λέω σαλάτα.
10: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
11: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερς, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
10: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
12: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

Η Μουδουρδάνη αγαπητός, και όπως φαίνεται το καλοκαίρι εδώ θα με βρίσκεται και σήμερα, Πέμπτη και αύριο, Παρασκευή και τις επόμενες εβδομάδες, όσο αντέχουμε εδώ θα είμαστε, κυρίες και κύριοι, αν δεν μας κόψουν το ρεύμα. Ενώ αν δεν μας κλείσουν το διακόπτη για να φύγουμε, ξέρετε τώρα. Εμείς αγαπάμε αυτό που κάνουμε εδώ, είμαστε φανατικοί, είμαστε work addicted persones και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να βγάλουμε το καλοκαίρι παρέα εδώ, μαζί σας.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης και έχουμε δυνατές ενότητες. Throwback, τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές εορτές, επετείους, κρύα ανέκδοτα, προτάσεις ταινιών και σειρών, κουτσουμπολιά, κρύα ανέκδοτα και διάφορα άλλα καλά, μαζί με μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, καινούργιες μεταδόσεις, αποκλειστικότητες, αλλά και δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης είναι εδώ.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Αυτό το καλοκαίρι η Διόρυγα Κορίνθου γίνεται ο απόλυτος προορισμός για μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση. Το Corinth Canal Experience Events σας προσκαλεί να ζήσετε δύο μοναδικές εμπειρίες. Το καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας, στα Ίσθμια, με μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και τα Γιάσου Live Sessions με live μουσική και ξεχωριστές βραδιές στο Γιάσου Καφέ δίπλα στη θάλασσα, με θέα τη Διόρυγα. Την 5η, 30 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, ο Θοδωρής Κόνδρας και ο Βασίλης Καρδάρας σας προσκαλούν σε μια μοναδική μουσική βραδιά στο Γιάσου Καφέ με αγαπημένα έντεχνα και λαϊκά τραγούδια. Απολαύστε ζωντανή ελληνική μουσική, δροσερά κοκτέιλς και την ξεχωριστή ατμόσφαιρα της Διόρυγας Κορίνθου. Corinth Canal Experience Events. Ζήστε το καλοκαίρι στη Διόρυγα Κορίνθου.
2: Η παραδοσιακή ταβέρνα Η Άμπελος για τους καλοκαιρινούς μήνες μεταφέρεται στο προσκύνημα του Αγίου Σώστη στο άγαλμα του Κολοκοτρώνη στα Δερβενάκια Κορινθίας. Από το Σάββατο 25 Ιουλίου και κάθε μέρα από τις 6 το απόγευμα σας περιμένουμε για μια ξεχωριστή γευστική εμπειρία. Θέλεις πολύ καλό φαγητό σε συνδυασμό με δροσιά? Αν ναι, έλα στην παραδοσιακή ταβέρνα Η Άμπελος. Τηλέφωνο κρατήσεων 2741-097-600.
3: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
4: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
3: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
4: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αρτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
3: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
4: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
3: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
5: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
6: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
5: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
6: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
7: Στο σπίτι.

0: στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
1: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
1: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
1: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
1: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
1: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
0: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
1: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
1: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
1: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
1: Πιο μπροστά.

Δημο Ιορδάνης αγαπητός, να ευχηθώ χρόνια πολλά καθώς έχουμε φτάσει στην ενότητα Throwback. Σε Ανδρόνικο, Ανδρονίκη, Σίλα και Σιλουανό. Δύο επαιτίους έχουμε σήμερα, Διεθνή ημέρα φιλίας και Παγκόσμια ημέρα κατά της εμπορίας ανθρώπων. Τώρα, σαν σήμερα το 1797, επανάσταση των Ποπολάρων στη Ζάκυνθο και ένε τη Χρυσή Βίβλο και τα εμβλήματα των Ευγενών στην πλατεία του Αγίου Μάρκου κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών για την κατάλυση της ενετοκρατίας. Μάλιστα, ενδιαφέρον και αυτό. Μάλιστα. Καλό, καλό.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως η μουσική δεν αλλάζει τον κόσμο, αλλά μπορεί να αλλάξει τη διάθεσή σου. Και αυτό νομίζω πως είναι μια καλή αρχή.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στα Summer Edition Tip και το σημερινό tip μιλάει για το αυτονόητο. Μην διανοηθείτε, μην ξεχάσετε τα κατοικίδια σας. Πάντα φρέσκο νεράκι. Ποτέ σε σταθμευμένο αυτοκίνητο μέσα. Μπορεί να συναντήσετε κανένα φίλο να πιάσετε την μπάλα και το ζώο να λαλήσει. Έχουν δει πολλά τα μάτια μας. Σας παρακαλώ πολύ το νου σας. Τα ζώα βιώνουν τη θερμοκρασία πολλαπλάσια από εμάς και έχουν πολύ περισσότερη ανάγκη για φροντίδα, νερό και το ενδιαφέρον που τους αξίζει.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Σοπί να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκπτώσεις για να βρεις.
2: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
1: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκπτώσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
2: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
1: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκπτώσεις του καλοκαιριού.
3: Όλα στο Mare West.
4: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
0: Επειδή τα όνειρα φτιάχνονται με σωστά υλικά, εμείς ξεκινάμε την επιτυχημένη συνταγή με μεγάλες εκπτώσεις.
5: 75 χρόνια κόσμημα ελευθερίου. Γιορτάζουμε πάνω από 7 δεκαετίες την τέχνη του κοσμήματος και σας χαρίζουμε ασυναγώνιστες τιμές.
0: Ελάτε τώρα στο φυσικό μας κατάστημα. Ανακαλύψτε υπέροχα κομμάτια σε τιμές χαμηλότερες και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ελευθεριουonline.gr.
5: Έξτρα προσφορές και εκπτώσεις σας περιμένουν. Ενημερωθείτε τώρα.
0: Κόσμημα ελευθερίου. Εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.
6: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
7: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
6: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
7: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
6: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
7: Το στέκι της Πέγκης.
6: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
7: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.

Αλλάξανε τα πλάνα μου, κοιμήθηκα στη μάνα μου. Έτσι λέει ένα πολύ ωραίο τραγούδι του Μαζονάκη, και θέλω να σας πω ότι μπορούμε να μοιραζόμαστε τα ωραία τραγούδια που θέλουμε να ακούμε, τα story μας και ό,τι άλλο γουστάρουμε στα social media. Αρκεί να μας βρείτε και να μας ακολουθήσετε και να μας στείλετε μήνυμα. Ιορδάνης Αγαπητός Official, εγώ σε όλες τις πλατφόρμες, και φυσικά η αγαπημένη σας συχνότητα είναι παντού. Yeah.

Λοιπόν, είμαστε στην ενότητα του Call to Be Hot με κρύο ανέκδοτο και φυσικά οσίτιστε στο Jack Norris αφιέρωμα. Ο Jack Norris δεν κάνει που σάψει, κύριε, δεν κάνει κάμψεις. Πολύ απλά σπρώχνει τη γη προς τα κάτω.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Αυτό το καλοκαίρι η Διόρυγα Κορίνθου γίνεται ο απόλυτος προορισμός για μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση. Το Corinth Canal Experience Events σας προσκαλεί να ζήσετε δύο μοναδικές εμπειρίες. Το καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας, στα Ίσθμια, με μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και τα Γιάσου Live Sessions με live μουσική και ξεχωριστές βραδιές στο Γιάσου Καφέ δίπλα στη θάλασσα, με θέα τη Διόρυγα. Την 5η, 30 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, ο Θοδωρής Κόνδρας και ο Βασίλης Καρδάρας σας προσκαλούν σε μια μοναδική μουσική βραδιά στο Γιάσου Καφέ με αγαπημένα έντεχνα και λαϊκά τραγούδια. Απολαύστε ζωντανή ελληνική μουσική, δροσερά κοκτέιλς και την ξεχωριστή ατμόσφαιρα της Διόρυγας Κορίνθου. Corinth Canal Experience Events. Ζήστε το καλοκαίρι στη Διόρυγα Κορίνθου.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Αυτό το καλοκαίρι η Διόρυγα Κορίνθου γίνεται ο απόλυτος προορισμός για μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση. Το Corinth Canal Experience Events σας προσκαλεί να ζήσετε δύο μοναδικές εμπειρίες. Το καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας, στα Ίσθμια, με μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και τα Γιάσου Live Sessions με live μουσική και ξεχωριστές βραδιές στο Γιάσου Καφέ δίπλα στη θάλασσα, με θέα τη Διόρυγα. Την 5η, 30 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, ο Θοδωρής Κόνδρας και ο Βασίλης Καρδάρας σας προσκαλούν σε μια μοναδική μουσική βραδιά στο Γιάσου Καφέ με αγαπημένα έντεχνα και λαϊκά τραγούδια. Απολαύστε ζωντανή ελληνική μουσική, δροσερά κοκτέιλς και την ξεχωριστή ατμόσφαιρα της Διόρυγας Κορίνθου. Corinth Canal Experience Events. Ζήστε το καλοκαίρι στη Διόρυγα Κορίνθου.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Αυτό το καλοκαίρι η Διόρυγα Κορίνθου γίνεται ο απόλυτος προορισμός για μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση. Το Corinth Canal Experience Events σας προσκαλεί να ζήσετε δύο μοναδικές εμπειρίες. Το καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας, στα Ίσθμια, με μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και τα Γιάσου Live Sessions, με live μουσική και ξεχωριστές βραδιές στο Γιάσου Καφέ, δίπλα στη θάλασσα, με θέα τη Διόρυγα. Την 5η, 30 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, ο Θοδωρής Κόνδρας και ο Βασίλης Καρδάρας σας προσκαλούν σε μια μοναδική μουσική βραδιά στο Γιάσου Καφέ με αγαπημένα έντεχνα και λαϊκά τραγούδια. Απολαύστε ζωντανή ελληνική μουσική, δροσερά κοκτέιλς και την ξεχωριστή ατμόσφαιρα της Διόρυγας Κορίνθου. Corinth Canal Experience Events. Ζήστε το καλοκαίρι στη Διόρυγα Κορίνθου.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
4: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
5: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
4: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
5: Αποκλειστικά θέματα,
4: ρεπορτάζ,
5: συνεντεύξεις,
4: εκδηλώσεις,
5: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
4: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
5: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
4: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
5: corinthosnews.com.
4: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
5: Συνεχίζουμε.
4: Πρώτοι στην ενημέρωση.
5: Πιο δυνατά.
4: Πιο αξιόπιστα.
5: Πιο μπροστά.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στις προτάσεις ταινιών στη θέση νούμερο 7 με τις 20 δημοφιλέστερες ταινίες που έχουμε επιλέξει τις τελευταίες 20 ετίας και κάτι. Βρίσκεται το Moonlight. Η συγκινητική ιστορία ενός νεαρού Αφροαμερικανού προσπαθεί να βρει την ταυτότητά του μέσα σε ένα σκληρό περιβάλλον. Η ταινία μιλά για την αγάπη, τη μοναξία, για την αποδοχή του εαυτού μας και απέσπασε το Όσκαρ της καλύτερης ταινίας, συγκινώντας κοινό και κριτικούς σε όλο τον κόσμο.

0: Αγαπητοί μου φίλοι ακροατές, σας ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μου. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και με απόλυτη συνέπεια ολοκλήρωσα τη σημερινή εκπομπή και φυσικά προγραμμάτισα και την αυριανή μας συνάντηση. Η Παρασκευή που έρχεται αύριο είναι καλοδεχούμενη και πολύ αναμενόμενη. Σας περιμένω ίδια ώρα στην καλύτερη συχνότητα της πόλης.
1: Το μυαλό πληγές γεμάτο, ψάχνει κάπου να πιαστεί.

0: Η ώρα είναι 7. Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
1: Σοπί να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκπτώσεις για να βρεις.
2: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
1: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκπτώσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
2: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
1: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκπτώσεις του καλοκαιριού.
3: Όλα στο Mare West.
4: Έχεις επιχείρηση, γραφείο, ξενοδοχείο? Στον Οικονόμου έχουμε λύσεις για όλους. Τώρα, με εγγραφή στο B2B, έχεις τιμές χονδρικής σε γραφική ύλη, τεχνολογία και χαρτοπολείο και με παράδοση στην πόρτα σου.
5: Τώρα και έπιπλα. Οικονομικά στις τιμές, Οικονόμου στην ποιότητα. Μεγάλη ποικιλία, πολύ χαμηλές τιμές.
4: www.οικονόμου-shop.gr. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
6: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
7: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
6: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
7: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
6: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
7: Το στέκι της Πέγκης.
6: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
7: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
8: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
9: Τότε έλα στο Mega Expert.
8: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
9: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
8: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
7: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter με φίλτρο ιονιστή για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
9: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76-302.
8: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
10: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
11: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
10: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
11: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
10: Το έχω πάλι. Saint Angus.
11: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
10: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
11: Τελικά λέω σαλάτα.
10: Το έχω. Και σαλάτα στον Αμερικάνο.
11: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
10: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
12: Και τώρα στον Αμερικάνο 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

Γεια σας, γεια σας. Εδώ είμαστε και σήμερα σε μια ακόμα εκπομπή ακουθετικά. Μια εκπομπή καλών, θετικών και αισιόδοξων ειδήσεων. Μια εκπομπή γεμάτη από καλές ειδήσεις και καλές μουσικές. Ελάτε στην παρέα μας.

Μια διεθνής συμφωνία, νέα συμφωνία για την προστασία των μεταναστευτικών ειδών, φέρνει αισιοδοξία για το μέλλον της παγκόσμιας βιοποικιλότητας. Δεκάδες χώρες συμφώνησαν να ενισχύσουν τα μέτρα προστασίας για ζώα που διανύουν τεράστιες αποστάσεις, όπως αποδημητικά πτηνά, θαλάσσια θηλαστικά και είδη που απειλούνται από την κλιματική αλλαγή. Η συμφωνία περιλαμβάνει περιορισμούς στη ρύπανση, προστασία των φυσικών οικοτόπων και συνεργασία μεταξύ κρατών. Οι επιστήμονες τονίζουν ότι τέτοιες πρωτοβουλίες είναι κρίσιμες, καθώς τα μεταναστευτικά είδη αποτελούν βασικό κρίκο στην ισορροπία των οικοσυστημάτων και τη διατήρηση της ζωής στον πλανήτη.

Ακουσιακά, νέα επιστημονική έρευνα αποκαλύπτει ότι οι τίγρεις δεν είναι μόνο εντυπωσιακά αρπακτικά, αλλά και σημαντικοί σύμμαχοι στη μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής. Σύμφωνα με τα ευρήματα, η παρουσία τους στο οικοσυστήματα συμβάλλει στη διατήρηση υγιών δασών, τα οποία απορροφούν μεγάλες ποσότητες διοξιδίου του άνθρακα. Με τη ρύθμιση των πληθυσμών άλλων ζώων, οι τίγρεις βοηθούν στην ισορροπία της φύσης, ενισχύοντας τη βλάστηση, και αυτό βεβαίως, όπως αντιλαμβάνεστε, βοηθάει πάρα πολύ ότι και δείχνει ότι η προστασία των μεγάλων θηρευτών δεν είναι μόνο θέμα βιοποικιλότητας, αλλά και σημαντικός παράγοντας για την προστασία του κλίματος.

0: αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Η παραδοσιακή ταβέρνα Η Άμπελος για τους καλοκαιρινούς μήνες μεταφέρεται στο προσκύνημα του Αγίου Σώστη στο άγαλμα του Κολοκοτρώνη στα Δερβενάκια Κορινθίας. Από το Σάββατο 25 Ιουλίου και κάθε μέρα από τις 6 το απόγευμα σας περιμένουμε για μια ξεχωριστή γευστική εμπειρία. Θέλεις πολύ καλό φαγητό σε συνδυασμό με δροσιά? Αν ναι, έλα στην παραδοσιακή ταβέρνα Η Άμπελος. Τηλέφωνο κρατήσεων 2741-097-600.
2: Αυτό το καλοκαίρι η Διόρυγα Κορίνθου γίνεται ο απόλυτος προορισμός για μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση. Το Corinth Canal Experience Events σας προσκαλεί να ζήσετε δύο μοναδικές εμπειρίες. Το καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας, στα Ίσθμια, με μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και τα Γιάσου Live Sessions, με live μουσική και ξεχωριστές βραδιές στο Γιάσου Καφέ, δίπλα στη θάλασσα, με θέα τη Διόρυγα. Την 5η, 30 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, ο Θοδωρής Κόνδρας και ο Βασίλης Καρδάρας σας προσκαλούν σε μια μοναδική μουσική βραδιά στο Γιάσου Καφέ με αγαπημένα έντεχνα και λαϊκά τραγούδια. Απολαύστε ζωντανή ελληνική μουσική, δροσερά κοκτέιλς και την ξεχωριστή ατμόσφαιρα της Διόρυγας Κορίνθου. Corinth Canal Experience Events. Ζήστε το καλοκαίρι στη Διόρυγα Κορίνθου.
3: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
4: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
3: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
4: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο, ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
3: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
4: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
3: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
5: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
6: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
5: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
6: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
7: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
8: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
7: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα. Από μια έμπειρη και καταξιωμένη

0: Η δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
1: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
1: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
1: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Κόρυθος News.
1: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
1: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
1: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
1: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
1: Πιο μπροστά.
2: Break FM 100,8.
0: www.gr.

Ακού θετικά, ελπιδοφόρα έρχονται τα νέα από την Ευρώπη για τη διάσωση των σκατζόχυρων, οι οποίοι αντιμετωπίζουν σοβαρές απειλές λόγω της αστικοποίησης και της μείωσης των φυσικών των ενδιαιτημάτων. Μια νέα τεχνολογία επιτρέπει τον εντοπισμό και την προστασία τους, μειώνοντας τους κινδύνους από την κυκλοφορία και τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Παράλληλα, οργανώσεις και δήμοι συνεργάζονται για τη δημιουργία φιλικών χώρων για τα ζώα αυτά μέσα στις πόλεις. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι τέτοιες δράσεις μπορούν να αναστρέψουν την πτωτική πορεία του πληθυσμού τους μέσα στα επόμενα χρόνια.

0: Ακούω θετικά και μια καινοτόμα προσέγγιση στη διαχείριση απορριμμάτων φέρνει σημαντικές αλλαγές στον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τα δύσκολα ανακυκλώσιμα υλικά. Ερευνητές ανέπτυξαν τεχνολογία που επιτρέπει τη μετατροπή αυτών των αποβλήτων σε ανθεκτικά υλικά για την κατασκευή δρόμων. Με τον τρόπο αυτό μειώνεται η ανάγκη για πρώτες ύλες και περιορίζεται η περιβαλλοντική επιβάρυνση. Το μοντέλο αυτό ήδη εφαρμόζεται πιλωτικά και δείχνει εντυπωσιακά αποτελέσματα, ανοίγοντας το δρόμο για πιο βιώσιμες πόλεις και πιο έξυπνη διαχείριση των πόρων.
1: Δεν χωράει αυτό που νιώθω, που νιώθω, που νιώθω. Σε λέξεις να το κλείσω, το κλείσω.

ακούω θετικά και σημαντική πρόοδο σημειώνεται στον τομέα της ηλιακής ενέργειας, καθώς επιστήμονες κατάφεραν να αυξήσουν την απόδοση των φωτοβολταϊκών πάνελ σε επίπεδα που μέχρι τώρα θεωρούνταν αδύνατα. Η νέα τεχνολογία επιτρέπει τη μεγαλύτερη αξιοποίηση του ηλιακού φωτός, καθιστώντας την παραγωγή ενέργειας πιο αποδοτική και οικονομικά προσιτή. Αυτό σημαίνει ότι περισσότερες χώρες και νοικοκυριά θα μπορούν να στραφούν σε καθαρές μορφές ενέργειας. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι η εξέλιξη αυτή μπορεί να επιταχύνει σημαντικά τη μετάβαση σε ένα πιο βιώσιμο ενεργειακό μοντέλο.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Σούπι να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκπτώσεις για να βρεις.
2: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
1: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκπτώσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
2: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
1: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκπτώσεις του καλοκαιριού.
3: Όλα στο Mare West.
4: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
5: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.

άκου θετικά, δεύτερη ώρα αυτής εδώ της εκπομπής. Έχουμε ακόμα και άλλες καλές ειδήσεις να μοιραστούμε. Έχουμε ακόμα και άλλες καλές μουσικές να ακούσουμε. Ελάτε στην παρέα μας.

Ακούω θετικά και εντυπωσιακά είναι τα αποτελέσματα νέας θεραπείας για τον καρκίνο των οθικών, η οποία δείχνει πολύ υψηλά ποσοστά μακροχρόνιας ύφεση σε ασθενείς. Οι επιστήμονες αναφέρουν ότι η συγκεκριμένη προσέγγιση στοχεύει πιο αποτελεσματικά τα καρκινικά κύτταρα, μειώνοντας τις παρενέργειες και βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής των ασθενών. Αν και απαιτούνται περαιτέρω μελέτη, τα πρώτα δεδομένα δημιουργούν μεγάλη αισιοδοξία στην ιατρική κοινότητα και η εξέλιξη αυτή αποτελεί ένα ακόμα σημαντικό βήμα στην προσπάθεια αντιμετώπισης του καρκίνου των οθικών και μάλιστα μία από τις πιο δύσκολες μορφές καρκίνου.

Άκου θετικά και μια πρωτοποριακή ιατρική επέμβαση που πραγματοποιείται πριν από τη γέννηση δείχνει νέα ελπίδα σε παιδιά που πάσχουν από σπίνα μπίφιντα. Οι γιατροί μπορούν πλέον να παρέμβουν κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, βελτιώνοντας σημαντικά την ανάπτυξη του νευρικού συστήματος του εμβρίου. Τα πρώτα αποτελέσματα δείχνουν ότι τα παιδιά που υποβάλλονται σε αυτή τη θεραπεία έχουν καλύτερη κινητικότητα και λιγότερες επιπλοκές μετά τη γέννηση, και αυτή η εξέλιξη θεωρείται επανάσταση στον τομέα της προγενετικής ιατρικής.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Αυτό το καλοκαίρι η Διόρυγα Κορίνθου γίνεται ο απόλυτος προορισμός για μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση. Το Corinth Canal Experience Events σας προσκαλεί να ζήσετε δύο μοναδικές εμπειρίες. Το καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας, στα Ίσθμια, με μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και τα Γιάσου Live Sessions με live μουσική και ξεχωριστές βραδιές στο Γιάσου Καφέ δίπλα στη θάλασσα, με θέα τη Διόρυγα. Την 5η, 30 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, ο Θοδωρής Κόνδρας και ο Βασίλης Καρδάρας σας προσκαλούν σε μια μοναδική μουσική βραδιά στο Γιάσου Καφέ με αγαπημένα έντεχνα και λαϊκά τραγούδια. Απολαύστε ζωντανή ελληνική μουσική, δροσερά κοκτέιλς και την ξεχωριστή ατμόσφαιρα της Διόρυγας Κορίνθου. Corinth Canal Experience Events. Ζήστε το καλοκαίρι στη Διόρυγα Κορίνθου.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
4: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
5: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
4: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
5: Αποκλειστικά θέματα,
4: ρεπορτάζ,
5: συνεντεύξεις,
4: εκδηλώσεις,
5: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
4: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
5: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
4: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
5: corinthosnews.com.
4: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
5: Συνεχίζουμε.
4: Πρώτοι στην ενημέρωση.
5: Πιο δυνατά.
4: Πιο αξιόπιστα.
5: Πιο μπροστά.
6: Break FM 100,8.

0: μονοπωλίο στη γειτονιά μου. Καλά, ε, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο. Ε, ναι. Δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας. Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
1: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.
3: Break FM 100,8.

0: Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
1: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
1: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
1: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
1: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
1: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
1: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
1: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
1: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
1: Πιο μπροστά.
2: Πρέι και φέ με 100,8.
3: www.breakfm.com.

πειραματίζονται με τη χρήση μικρών ποσοτήτων χρυσού για τη βελτίωση της απόδοσης και τη διάρκεια ζωής των μπαταριών. Η προσέγγιση αυτή μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο υπερθέρμανσης και να αυξήσει την ενεργειακή απόδοση. Αν επιβεβαιωθούν τα αποτελέσματα σε μεγάλη κλίμακα, η τεχνολογία αυτή θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε ηλεκτρικά αυτοκίνητα, κινητές συσκευές και αποθήκευση ενέργειας.

ακούω θετικά και νέες εξελίξεις στον τομέα των μπαταριών υπόσχονται πιο ασφαλείς και ανθεκτικές λύσεις για το μέλλον της ενέργειας. Ερευνητές

ακούω θετικά και ένα νέο λογισμικό που αναπτύχθηκε από επιστήμονες βοηθά τους γιατρούς να κατανοήσουν καλύτερα τη δομή των όγκων μέσω προηγμένων αναλύσεων δεδομένων. Το σύστημα επιτρέπει μια πιο ακριβή διάγνωση και εξατομικευμένες θεραπείες για τους ασθενείς. Η χρήση τέτοιων εργαλείων μπορεί να αυξήσει τις πιθανότητες της επιτυχίας της θεραπείας και να μειώσει τις άσκοπες παρεμβάσεις. Μάλιστα, οι ειδικοί θεωρούν ότι η τεχνολογία αυτή αποτελεί σημαντικό βήμα προς την ιατρική ακριβία.

0: Σας ευχόμαστε το καλύτερο καλοκαίρι.
1: Έτσι πρέπει, παιδάκι μου.
0: Η ώρα είναι 9.
2: Σούπι να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκπτώσεις για να βρεις.
3: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
2: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκπτώσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
3: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
2: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκπτώσεις του καλοκαιριού.
4: Όλα στο Mare West.
5: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
6: Επειδή τα όνειρα φτιάχνονται με σωστά υλικά, εμείς ξεκινάμε την επιτυχημένη συνταγή με μεγάλες εκπτώσεις.
7: 75 χρόνια κόσμημα ελευθερίου. Γιορτάζουμε πάνω από 7 δεκαετίες την τέχνη του κοσμήματος και σας χαρίζουμε ασυναγώνιστες τιμές.
6: Ελάτε τώρα στο φυσικό μας κατάστημα. Ανακαλύψτε υπέροχα κομμάτια σε τιμές χαμηλότερες και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ελευθεριουonline.gr.
7: Έξτρα προσφορές και εκπτώσεις σας περιμένουν. Ενημερωθείτε τώρα.
6: Κόσμημα ελευθερίου. Εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.
8: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
9: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
8: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
9: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
8: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
9: Το στέκι της Πέγκης.
8: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
9: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
10: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
11: Τότε έλα στο Mega Expert.
10: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
11: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
10: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
11: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter με φίλτρο ιονιστή για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
12: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76-302.
10: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
13: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
14: Ναι!
13: Σουβλάκι θέλω.
14: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
13: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα.
14: Το έχω πάλι. Saint Angus.
13: Ή μήπως μπέργκερ τελικά.
14: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
13: Τελικά λέω σαλάτα.
14: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
13: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη. Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερς, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
14: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
15: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.
16: Πάτα φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Αυτό το καλοκαίρι η Διόρυγα Κορίνθου γίνεται ο απόλυτος προορισμός για μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση. Το Corinth Canal Experience Events σας προσκαλεί να ζήσετε δύο μοναδικές εμπειρίες. Το καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας, στα Ίσθμια, με μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και τα Γιάσου Live Sessions με live μουσική και ξεχωριστές βραδιές στο Γιάσου Καφέ δίπλα στη θάλασσα, με θέα τη Διόρυγα. Την 5η, 30 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, ο Θοδωρής Κόνδρας και ο Βασίλης Καρδάρας σας προσκαλούν σε μια μοναδική μουσική βραδιά στο Γιάσου Καφέ με αγαπημένα έντεχνα και λαϊκά τραγούδια. Απολαύστε ζωντανή ελληνική μουσική, δροσερά κοκτέιλς και την ξεχωριστή ατμόσφαιρα της Διόρυγας Κορίνθου. Corinth Canal Experience Events. Ζήστε το καλοκαίρι στη Διόρυγα Κορίνθου.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
4: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
5: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
4: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
5: Αποκλειστικά θέματα,
4: ρεπορτάζ,
5: συνεντεύξεις,
4: εκδηλώσεις,
5: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
4: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
5: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
4: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
5: corinthosnews.com.
4: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
5: Συνεχίζουμε.
4: Πρώτοι στην ενημέρωση.
5: Πιο δυνατά.
4: Πιο αξιόπιστα.
5: Πιο μπροστά.
6: Break FM 100,8.

0: Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
1: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
1: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
1: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Κόρυφος News.
1: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
1: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
1: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
1: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
1: Πιο μπροστά.

0: Η ώρα είναι 10. Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
1: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
0: Γιώσα στον Ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
1: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
0: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
1: Το στέκι της Πέγκης.
0: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
1: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Αυτό το καλοκαίρι η Διόρυγα Κορίνθου γίνεται ο απόλυτος προορισμός για μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση. Το Corinth Canal Experience Events σας προσκαλεί να ζήσετε δύο μοναδικές εμπειρίες. Το καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας, στα Ίσθμια, με μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και τα Γιάσου Live Sessions με live μουσική και ξεχωριστές βραδιές στο Γιάσου Καφέ δίπλα στη θάλασσα, με θέα τη Διόρυγα. Την 5η, 30 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, ο Θοδωρής Κόνδρας και ο Βασίλης Καρδάρας σας προσκαλούν σε μια μοναδική μουσική βραδιά στο Γιάσου Καφέ με αγαπημένα έντεχνα και λαϊκά τραγούδια. Απολαύστε ζωντανή ελληνική μουσική, δροσερά κοκτέιλς και την ξεχωριστή ατμόσφαιρα της Διόρυγας Κορίνθου. Corinth Canal Experience Events. Ζήστε το καλοκαίρι στη Διόρυγα Κορίνθου.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
4: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
5: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
4: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
5: Αποκλειστικά θέματα,
4: ρεπορτάζ,
5: συνεντεύξεις,
4: εκδηλώσεις,
5: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
4: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
5: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
4: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
5: corinthosnews.com.
4: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
5: Συνεχίζουμε.
4: Πρώτοι στην ενημέρωση.
5: Πιο δυνατά.
4: Πιο αξιόπιστα.
5: Πιο μπροστά.
6: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Email χιλιάδων αναγνωστών μας.
1: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
1: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
1: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
1: Πιο μπροστά.
2: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Αυτό το καλοκαίρι η Διόρυγα Κορίνθου γίνεται ο απόλυτος προορισμός για μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση. Το Corinth Canal Experience Events σας προσκαλεί να ζήσετε δύο μοναδικές εμπειρίες. Το καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας, στα Ίσθμια, με μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και τα Γιάσου Live Sessions με live μουσική και ξεχωριστές βραδιές στο Γιάσου Καφέ δίπλα στη θάλασσα, με θέα τη Διόρυγα. Την 5η, 30 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, ο Θοδωρής Κόνδρας και ο Βασίλης Καρδάρας σας προσκαλούν σε μια μοναδική μουσική βραδιά στο Γιάσου Καφέ με αγαπημένα έντεχνα και λαϊκά τραγούδια. Απολαύστε ζωντανή ελληνική μουσική, δροσερά κοκτέιλς και την ξεχωριστή ατμόσφαιρα της Διόρυγας Κορίνθου. Corinth Canal Experience Events. Ζήστε το καλοκαίρι στη Διόρυγα Κορίνθου.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
4: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
5: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
4: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
5: Αποκλειστικά θέματα,
4: ρεπορτάζ,
5: συνεντεύξεις,
4: εκδηλώσεις,
5: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
4: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
5: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
4: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
5: corinthosnews.com.
4: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
5: Συνεχίζουμε.
4: Πρώτοι στην ενημέρωση.
5: Πιο δυνατά.
4: Πιο αξιόπιστα.
5: Πιο μπροστά.

Να η πόρτα και ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Βράδυ Πέμπτη σήμερα, νύχτα στα FM. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και έχουμε μπροστά μας δύο ολόκληρες ώρες να μεταδώσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ήταν η Μαριάννα Κατσιμίχα, το βάλς των χαμένων ονείρων, ενώ λίγο πριν Απών και Καντάδα. Έρχονται Χρήστος Μενιδιάτης, Ό,τι πιο όμορφο, Έλλη Κοκκίνου, Τι σου χρωστάω, αλλά και η Αθηνά Πολίτη με το Σεγλεντάω. Καλή μας διασκέδαση.

0: που τα ζούμε.
1: Ιουλία Καλυμάνη στα καλύτερα που έλκονται βράδυ Πέμπτης, νύχτα στα FM, και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. 69 80 19 29 51. Συνεχίζουμε με αγαπημένες επιτυχίες μέχρι να ολοκληρώσουμε το πρώτο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Αυτό το καλοκαίρι η Διόρυγα Κορίνθου γίνεται ο απόλυτος προορισμός για μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση. Το Corinth Canal Experience Events σας προσκαλεί να ζήσετε δύο μοναδικές εμπειρίες. Το καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας, στα Ίσθμια, με μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και τα Γιάσου Live Sessions με live μουσική και ξεχωριστές βραδιές στο Γιάσου Καφέ δίπλα στη θάλασσα, με θέα τη Διόρυγα. Την 5η, 30 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, ο Θοδωρής Κόνδρας και ο Βασίλης Καρδάρας σας προσκαλούν σε μια μοναδική μουσική βραδιά στο Γιάσου Καφέ με αγαπημένα έντεχνα και λαϊκά τραγούδια. Απολαύστε ζωντανή ελληνική μουσική, δροσερά κοκτέιλς και την ξεχωριστή ατμόσφαιρα της Διόρυγας Κορίνθου. Corinth Canal Experience Events. Ζήστε το καλοκαίρι στη Διόρυγα Κορίνθου.
2: Break FM 100,8.

0: 100,8. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.
1: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.

Βράδυ Πέμπτης νύχτα στα FM, δεύτερο ημίωρο. Έχουμε ξεκινήσει και ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή της Γεωργίας, Νίνο και Τζόζεφιν στο Τι Κάνεις, ενώ λίγο πριν το Κέλ και Λίλα, Ποιος να σου το πει, για την Ιωάννα. Έρχονται αμέσως τώρα Κατερίνα Λιόλιου, Θυμίζεις κάτι από Ελλάδα για τον Βασίλη, και αμέσως μετά Γιώργος Μαζωνάκης και Επιπτώσεις για τη Δήμητρα.

Εδώ είμαστε βράδυ Πέμπτης νύχτα στα FM. Ακούμε τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια και να ευχηθούμε χρόνια πολλά στον Ανδρόνικο, στην Ανδρονίκη, στο Σίλα και στο Σιλουανό που γιορτάζουν σήμερα. Να αναφέρουμε ωστόσο ότι είναι Διεθνής ημέρα φιλίας αλλά και η Παγκόσμια ημέρα κατά της εμπορίας των ανθρώπων. Έρχονται αμέσως τώρα αγαπημένες επιτυχίες και πρώτα-πρώτα η Ορδάνης Αγαπητός. Εξάρτηση για τη Μαργαρίτα.

0: Σας ευχόμαστε το καλύτερο καλοκαίρι.
1: Έτσι πρέπει, παιδάκι μου.
0: Η ώρα είναι μία.
2: Ναι, ναι, ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
3: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Πέμπτης και νύχτα στα FM, ήταν η Ελευθερία Αρβανιτάκη. Πάρε μαγκαλιά και πάμε, αγαπημένη επιτυχία από τα παλιά, ενώ λίγο πριν η επιλογή του Μανώλη, Θοδωρής Φέρης και Είπες. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά non-stop επιτυχιών και αμέσως τώρα έρχονται Νίκος Απέργης, Αυτά τα χίλια για τη Χριστίνα, και αμέσως μετά αγαπημένο καλοκαιρινό ντουέτο από τα παλιά, Στέφανος Κορκολής και Κωνσταντίνα, Στους 5 ανέμους για την Έλλη.

0: το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Αυτό το καλοκαίρι η Διόρυγα Κορίνθου γίνεται ο απόλυτος προορισμός για μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση. Το Corinth Canal Experience Events σας προσκαλεί να ζήσετε δύο μοναδικές εμπειρίες. Το καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας, στα Ίσθμια, με μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και τα Γιάσου Live Sessions με live μουσική και ξεχωριστές βραδιές στο Γιάσου Καφέ δίπλα στη θάλασσα, με θέα τη Διόρυγα.
2: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
2: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
2: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
2: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
2: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας.
2: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
2: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
2: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
2: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.

από δύο απότακτους αξιωματικούς. Σαν σήμερα το 1982, η Υπουργός Πολιτισμού Μελίνα Μερκούρη θέτει το θέμα την επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα στη χώρα μας στη διάσκεψη των Υπουργών Πολιτισμού της UNESCO στο Μεξικό. Σαν σήμερα το 1994, η Ελλάδα υπογράφει μαζί με άλλες χώρες τη Διεθνή Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας, η οποία της δίνει το δικαίωμα για μονομερή επέκταση των χωρικών της υδάτων από 6 σε 12 ναυτικά μίλια. Σαν σήμερα το 2010, ανακοινώνεται ότι απογραφέντες δημόσιοι υπάλληλοι στην Ελλάδα ανέρχονται σε 768.000. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα. Συνεχίζουμε αμέσως τώρα με τις δικές σας επιλογές και πρώτη αυτή της ελευθερίας. Κατερίνα Λιόλιου και λογαριασμός. Κάθε σου χάρη.

Πολύ γρήγορα φτάσαμε στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο, βράδυ Πέμπτης, νύχτα στα FM. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και έχουμε περίπου ακόμα μισή ώρα να μεταδώσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ήταν η Κέτη Γαρμπή με το Εσένα Μόνο 2026, ενώ λίγο πριν Νατάσα Θεοδωρίδου και Φορτηγό για τη Μαρία. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1920 σημειώνεται δολοφονική απόπειρα κατά του Ελευθέριου Βενιζέλου στο Παρίσι.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, την τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα αλλά και του μήνα. Θα ανανεώσουμε εμείς το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα. Όλο τον Αύγουστο θα είμαστε κοντά σας με αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες και πολλές καλοκαιρινές σε μια Summer Edition εκπομπή νύχτα στα FM για όλο τον Αύγουστο κανονικά στο καθημερινό μας ραντεβού. Καλό σας βράδυ και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Τα λέμε από Δευτέρα.

0: Η ώρα είναι 2. Ναι, ναι, ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: FM 100,8.
1: Παταφρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες. Παταφρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες.

Είστε καταπληκτικοί. Ξεκινήσαμε τέλεια. Μου κοιτάει λήψη πολύ. Και θέλω απόψε να περάσουμε πολύ καλά. Θέλω να περάσουμε πολύ καλά. Ξημερώνει η μέρα. Φασαρία φωνές.

σε κάτι άλλο για τρύπα. Για πληγή ανοιχτή. Χθες το βράδυ.

0: νύχτα θα έρθει. Όποιος ξέρει να δει, μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις, η ανάσα καυτή. Και μονάχα τρεις λέξεις.
1: Yes!

Δεν έχω άλλη αντοχή, σ' αγαπάω. Δεν έχω άλλη υπομονή, να συγχωράω. Πρέπει το δρόμο μου να βρω.

0: Αυτό το καλοκαίρι η Διόρυγα Κορίνθου γίνεται ο απόλυτος προορισμός για μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση. Το Corinth Canal Experience Events σας προσκαλεί να ζήσετε δύο μοναδικές εμπειρίες. Το καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας, στα Ίσθμια, με μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και τα Γιάσου Live Sessions με live μουσική και ξεχωριστές βραδιές στο Γιάσου Καφέ δίπλα στη θάλασσα, με θέα τη Διόρυγα.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
1: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.

Τώρα σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε σήμερα εδώ μαζί μας. Λοιπόν, σημαντικό, το ξέρω ότι είστε άνθρωποι που αγαπάτε όλοι, αλλιώς δεν θα σας τα βέβαια σήμερα. Και ο σκοπός που γίνεται αυτή η συναυλία είναι πάρα πολύ σημαντικός. Γιατί όλοι έχουμε ανάγκη ο ένας τον άλλον. Και είναι ωραίο να αισθανόμαστε την αγάπη να υπάρχει παντού γύρω μας. Γι' αυτό σας αγαπάω πολύ και εγώ, να είστε καλά πάντα. Να μου δίνετε αγάπη, δύναμη. Ωραία.

και να ήταν το μυαλό κομπιούτερ απ' το μήνυμα σε έσφυγε. Να σε ξέχναν.